Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα για απ' τη ζωή κρατιόμουνα κι όνειρα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκάλια.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτεινοί.

Στη χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

τα αστέρια, κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Δέλτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Για να βρεθούμε εμεί.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

και στο κρεβάτι μας ζητάει να κοιμηθεί. Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας? Πες του αγάπη μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Την αύξηση των δεσμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Μάλιστα, όπως αναφέρει, θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα συμφωνήσουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα τους επιβληθούν δασμοί. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Επίθεση από μερίδα φοιτητών στον αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καταγγέλουν οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στόχος ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών και μεταφέρθηκε επιγόντως, όπως αναφέρεται, στο ΑΧΕΠΑ. Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς: της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μεταξύ άλλων, προτείνεται 35ωρη εργασία, ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων και θεσμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ξεκίνησαν και οι πρώτοι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας, με τα πρόστιμα να φτάνουν ακόμη και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται και ποινές φυλάκισης. Στη Μακεδονία, σε Θάσο και Κατερίνη, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε δύο άτομα που δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα κατά την καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης ύψους 750 και 1.030 ευρώ αντίστοιχα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 31 τραυματίστηκαν όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε στην πόλη Ναγιαρίτ στο δυτικό Μεξικό. Νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με πιθανότητα στενούς βροχής μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

μιλάνε με ακαταλείπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Επίθεση από μερίδα φοιτητών στον αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καταγγέλουν οι Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, ο οποίος μεταφέρθηκε επειγόντως στο ΑΧΕΠΑ. Στόχος ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μεταξύ άλλων, προτείνεται 35ωρη εργασία, ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων και θεσμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ξεκίνησαν και οι πρώτοι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας με τα πρόστιμα να φτάνουν ακόμη και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται και ποινές φυλάκισης. Η μεγάλη κριτική γαστρονομική και πολιτιστική έκθεση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας και φέτος ραντεβού με το κοινό για 9 ημέρες. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από σήμερα μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, το Ξοχάνθ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δωρεάν πάρκινγκ. Παράλληλα, στον υπαίθριο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως λειτουργεί και η ανθοέκθεση. Συνεχίζονται οι εκθέσεις λουλουδιών στους Δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης και Καλαμαριάς. Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων τέθηκε χθες σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, δημιουργώντας μία αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων στην οποία καταργείται περισσότερο από το 90% των δασμών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
6: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Την αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Επίθεση από μερίδα φοιτητών στον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καταγγέλουν οι Βρετανικές αρχές του Πανεπιστημίου, ο οποίος μεταφέρθηκε πηγώντας στο ΑΧΕΠΑ. Στόχος ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μεταξύ άλλων, προτείνεται 35ωρη εργασία, ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων και θεσμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρόνο συλλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά από το χθεσινό ατύχημα με την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μία δημοσιογράφο, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Την αποχώρηση περίπου 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Γερμανία διέταξε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκες, δηλαδή περίπου το 15% των Αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα. Η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους μήνες σηματοδοτεί μια νέα φάση στις διατλαντικές σχέσεις και εγείρει ερωτήματα για την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθούν τα ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: δώσ' μου τα λόγια επιτέλους να μην είμαι μοναχό.
1: Πρωτομαγιά, τραπεζάκι έξω, Διονύσης Σαββόπουλος. Με αυτόν τον τρόπο επιλέξαμε να ανοίξουμε την αυλαία των σημερινών ιστερόγραφων, δεύτερη μέρα του πέμπτου μήνα του 2026. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε στην πρωινή ραδιοφωνική παρέα, τη Σαββατιάτικη ραδιοφωνική παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και καλό μήνα, γιατί χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε αυτές τις ευχές. Είναι, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός είναι για τραπεζάκια έξω, γιατί σε αντίθεση με το τελευταίο διήμερο, σήμερα έχει έναν πολύ ωραίο ήλιο. Έχει βέβαια θερμοκρασία λίγο χαμηλότερη από την κανονική για αυτή την εποχή, αλλά υπομονή. Όλο αυτό θα τελειώσει μέχρι αύριο και από τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε στις κανονικές κλιματολογικές συνθήκες. Ο δίσκος «Τα τραπεζάκια έξω», από που ήταν το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Πρωτομαγιά», ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1983. Είχαμε την τύχη τότε, όσοι μπορέσαμε να βρούμε θέση μέσα στο Parade Sport, να τον απολαύσουμε για πρώτη φορά. Παρουσιάστηκε ζωντανά πριν να βγει στα δισκοπολία, σε μια πολύ ωραία συναυλία που είχε γίνει στο Parade Sport. Νομίζω ήταν Μάιος και τότε. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, όπου και αν είστε. Φαντάζομαι, μάλλον ελπίζω και εύχομαι, να είστε κάπου σε μια εξοχή, να αξιοποιήσατε αυτό το ωραίο τριήμερο το οποίο μας προέκυψε λόγω Πρωτομαγιάς. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σε όλους και σε όλους, είτε είστε στην πόλη, είτε στην εξοχή, είτε στις ετοιμάζετε για την λαϊκή, είτε ετοιμάζετε για το πρωινό καφεδάκι κάπου στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα από όλη την ομάδα των σημερινών ιστερόγραφων, από τον Γιώργο Μάγκο που είναι στην ρύθμιση του ήχου, από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου που είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και από τον Νίκο Ηλιάδη στο λόγο και στη μουσική. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο έως τις 12 και έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε αρκετά. Είμαστε λοιπόν στην 122η μέρα του χρόνου. Μας απομένουν άλλες 243 για το 2026 και πάμε να δούμε 2-3 γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 2 Μαΐου. Ξεκινάμε από το 1893. Ήταν η χρονιά που στις 2 Μαΐου στο Παναθηναϊκό στάδιο έγινε το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική Πρωτομαγιά. Ο μιλητής ήταν ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941, σαν σήμερα, πεθαίνει η Πηνελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας, η οποία πλούτησε την παιδική και όχι μόνο και την νεανική λογοτεχνία με πρωτότυπα παραμύθια όπως «Η καρδιά της Βασιλοπούλας», το παραμύθι «Χωρίς όνομα», καθώς και με ιστορικά μυθιστορήματα όπως «Τον καιρό του Βουλγαροκτώνου», «Ο Μάγκας» και βεβαίως «Τα μυστικά του Βάλτου». Το επίθετό της η Πηνελόπη το οφείλει στον σύζυγό της, τον φαναριώτη Στέφανο Δέλτα, ο οποίος εργαζόταν μάλιστα στην επιχείρηση, στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα της. Τον παντρεύτηκε σε ηλικία 21 ετών και απέκτησε μαζί του 3 κόρες, μεταξύ των οποίων και την Βιργινία, γιαγιά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η είδηση της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα και η κλονισμένη υγεία της την οδήγησαν στην αυτοκτονία. Ήταν 27 Απριλίου του 1941, όταν η Πηνελόπη Δέλτα πήρε δηλητήριο, το οποίο κρατούσε πάντα κοντά της, και 5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου, άφησε την τελευταία πνοή της σε ηλικία 67 ετών. Στην πλάκα του τάφου της χαράχτηκε η λέξη «σιωπή». Για να μεταπηδήσουμε στο 1977, όταν απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Λένιν το οποίο θεσπίστηκε από την Σοβιετική Ένωση και δινόταν σε ξένες προσωπικότητες ως αναγνώριση του αγώνα τους για την ειρήνη μεταξύ των λαών. Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε και σε άλλους Έλληνες όπως ο Κώστας Βάρναλης, ο Μανώλης Γλέζος, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Χαρίλαος Φλωράκης. Ο Γιάννης Ρίτσος με το έργο του «Επιτάφιος» έχει ταυτιστεί με ένα από τα δραματικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μήνα Μάιο στην Θεσσαλονίκη. Υπό τους ήχους του μελοποιημένου ποίηματος από τον Μίκη Θεοδωράκη, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1960, να σας πω ότι ο «Επιτάφιος» αρχικά εκδόθηκε σε 10.000 αντίτυπα, τα οποία κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» και εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ για εκείνη την εποχή. Όμως εκείνη την περίοδο είχε ήδη αναρριχθεί στην εξουσία ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς, στο καθεστώς του οποίου φρόντισε να εξαφανίσει όλα τα αντίτυπα του «Επιταφείου». Μάλιστα, τα τελευταία 250 κάηκαν στους στήλους του Ολυμπίου Διός μαζί με άλλα ανατρεπτικά εντός εισαγωγικών βιβλία. Η οριστική μορφή του «Επιταφείου» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1956 από τον εκδοτικό οίκο Κέδρος. Τα γεγονότα που ενέπνευσαν τον Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον «Επιτάφιο» διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1936. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς ξεκίνησαν εργατικές κινητοποιήσεις με την κατάληψη ενός καπνεργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των ετοιμάτων των εργατών. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλα καπνεργοστάσια σε ένδειξη συμπαράστασης. Οι εργατικές κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν στην Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1936 με τη μεγάλη απεργία και την πολύ μεγάλη διαδήλωση των καπνεργατών, η οποία έγινε στις 9 του μήνα και πνίγηκε στο αίμα από την κυβέρνηση Μεταξά. Ήταν 12 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ο 25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Την επόμενη μέρα ο Ριζοσπάστης αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό του σε αυτά τα γεγονότα, αλλά φιλοξένησε μαζί και μια φωτογραφία που απεικόνιζε μια μητέρα να θρηνεί πάνω από το νεκρό παιδί της στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου με Εγνατία. Η εικόνα αυτή συγκλώνησε τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος κλείστηκε στην σοφίτα του σπιτιού του για 2 μερόνυχτα, έγραφε και έσβηνε χωρίς να φάει και χωρίς να κοιμηθεί. Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό το σπουδαίο έργο του, ο «Επιτάφιος». Ο Μάιος έχει και άλλες μαύρες σελίδες για τη Θεσσαλονίκη, καθώς το μήνα αυτό, το 1963, δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω από το σημείο της δολοφονίας του Τάσου Τούση στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Ερμού. Όμως ήταν και πάλι Μάιος, το έτος 1968, όταν δολοφονήθηκε ο πρώην βουλευτής της ΕΔΑ Γιώργος Τσαρουχάς. Στις 10 Μαΐου δημοσιεύτηκε στον Τύπο η ψευδής, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είδηση ότι ο κομμουνιστής Γιώργος Τσαρουχάς συνελήφθη ενώ πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή. Κατά την ανάκριση όμως που διεξήχθη μετά την πτώση της δικτατορίας, ο ανακριτής βρήκε στη θηρίδα της σήμανσης ένα φιλμ το οποίο είχε φωτογραφίες του κακοποιημένου σώματος, απόδειξη ότι ο Τσαρουχάς είχε υποστεί βασανιστήρια μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στην ασφάλεια, τα οποία ήταν αυτά που τελικά τον οδήγησαν στο θάνατο και όχι ότι τον πρόδωσε η καρδιά του. Κατά την σύλληψή του μάλιστα, ο Τσαρουχάς είχε πάνω του ένα σημείωμα με την τελευταία απόφαση της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, το οποίο πρόλαβε να καταπιεί. Το σημείωμα αυτό βρέθηκε κατά την νεκροτομή και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη στις 10 Μαΐου του 1979. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους έγινε και η δίκη για τη δολοφονία του Τσαρουχά, όπου κατηγορούμενος μεταξύ άλλων ήταν ο διαβόητος Στέφανος Καραμπέρης, τον οποίο η Χούντα είχε παρασημοφορήσει για την σύλληψη του Τσαρουχά. Τώρα μην νομίζετε ότι επιβλήθηκαν τίποτα φοβερές ποινές, κάτι πολύ μικρές, μερικούς μήνες επιβλήθηκαν στον Καραμπέρη αλλά και σε άλλους τρεις αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας τότε. Αυτά για τον Μάιο στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένας μήνας με πολλές κοιλίδες για την πόλη. Έχει πολύ ιστορικό, βαρύ ιστορικό φορτίο, βεβαίως μετά τόσα χρόνια. Ο μήνας Μάιος σηματοδοτεί άλλα πράγματα και για την πόλη. Χθες είχαμε ασφαλώς τις καθιερωμένες κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά. Είχε αρκετό κόσμο, δεν ξέρω αν σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι έμειναν αρκετοί στην πόλη λόγω του καιρού και λόγω του ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι πολύ κοντά ανάμεσα στις διακοπές του Πάσχα και στο επικείμενο σε λίγες εβδομάδες νέο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Τώρα στα υπόλοιπα γεγονότα, πολύ εντάχει. Το βλέμμα μας στην Μέση Ανατολή δείχνει στασιμότητα. Εδώ και αρκετές εβδομάδες δεν έχουμε σημαντικές εχθροπραξίες. Τηρείται λίγο πολύ η εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη μία και σε Ισραήλ και Λίβανο με όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία, αρκεί να πούμε ότι προχθές είχαμε 30 νεκρούς στο Λίβανο. Αυτό δεν το λες και η εκεχηρία. Εν πάση περιπτώσει, χθες το βράδυ το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση για να συζητηθεί στο τραπέζι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ την έκρινε ότι δεν είναι επαρκής. Περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Δεν αποκλείεται αυτή η εκεχηρία να εξυπηρετεί και τους δύο, να προλάβουν να φορτώσουν και με πολεμοφόδια καλού κακού, διότι όπως είχαμε πει και πριν από μία εβδομάδα, οι παρατεταμένες εχθροπραξίες είχαν εξαντλήσει το πολεμικό υλικό και των δύο πλευρών. Πάντως το μεγάλο πλήγμα αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το βλέπουμε στο πεδίο, το βλέπουμε όμως στην παγκόσμια οικονομία, κατά συνέπεια το βλέπουμε και στην τσέπη μας. Ήδη το πετρέλαιο τραβά την ανηφόρα. Την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις, θα δούμε στις Αγγλίες πολύ υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις σημερινές, καθώς περίπου 1,000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Και για να κλείσουμε έτσι πολύ την σύντομη ανασκόπησή μας με τα δικά μας, για να περάσουμε αμέσως στις συνομιλίες με τους καλεσμένους μας, να πούμε ότι χθες είχαμε την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον, χθες ανήμερα της Πρωτομαγιάς, του ιδεολογήματος, του μανιφέστου, πώς να το πούμε, μανιφέστο να το πούμε, του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, ένα κείμενο με 751 λέξεις, το οποίο αναφέρεται ως μανιφέστο για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Θα το δούμε. Αυτό θα το συζητήσουμε, θα το σχολιάσουμε με την συνάδελφό μου, τη Γεωργία Σαδανά, στο τέλος της πρώτης ώρας των ιστερόγραφων. Και είχαμε και μια ανάρτηση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία και αυτή χθες, η οποία προανήγγειλε ότι εντός του Μαΐου θα ανακοινώσει και αυτή το δικό της κόμμα.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των σημερινών συνεντεύξεων με τους πολύ καλούς καλεσμένους μας και πολύ συχνούς συνομιλητές μερικοί. Από αυτούς όπως ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης που είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή μας, υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Κύριε Ζούπη, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ο μήνας, ο Απρίλιος, για το Μάιο δεν ξέρουμε, δεν ήταν καλός για τη Νέα Δημοκρατία. Είχε πτώσει στις δημοσκοπήσεις της τάξης μέχρι και 2,5% αν κατάλαβα καλά από τις περισσότερες. Οι επιδόσεις της μοιάζουν με ένα εκρεμές που εδώ και μήνες κινείται μεταξύ 28 και 30%. Φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί το κυβερνών κόμμα σε αυτό το δημοσκοπικό εύρος, αδυνατώντας να το ξεπεράσει. Έτσι θα πάμε, πιστεύετε, και το επόμενο διάστημα?
1: Θα δεις, το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, αν πάρουμε από τον Ιανουάριο πέρυσι μέχρι και τώρα, προχώρησε μέσα από σκαμπανεβάσματα. Ας πούμε, ο Ιανουάριος όταν πήγε πέρυσι είχε μια άνοδο, υπήρξαν τα συλλαλητήρια για την επέτειο των Τεμπών, είχαμε δει μια πτώση, μια μισή, δύο μονάδες κάπου εκεί, ίσως σε κάποιες έρευνες και παραπάνω, τις αναπλήρωσε στην πορεία. Έφτασε ο Ιούνιος, ήρθε ο πρώτος φάκελος του ΟΠΚΕΠΕ, τις κόστησε, είχε απώλειες, ξανανέβηκε. Με τις αγροτικές κινητοποίησεις την άγγιξαν και ενώ τον Μάρτιο είχε μία ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων τον Μάρτιο, από ό,τι κοίταζε, σε δίνουν 31,9 στην εκτίμηση. Αν τις πάρουμε όλες, για να μην πάρουμε μία-μία ή μόνο της εταιρείας που εκπροσωπώ. Λοιπόν, είχε μία άνοδο των 2-2,5 μονάδων. Φαίνεται αυτό να χάθηκε λόγω των δικογραφιών, ότι αναθερμάνθηκε η συζήτηση για τον ΟΠΚΕΠΕ και άλλων θεμάτων, κατά τη γνώμη μου, και εσωτερικών, και το θέμα του κυρίου Λαζαρίδη κόστησε, και ειδικά των χειρισμών και... Δηλαδή υπήρξε μια ολιγορία καθυστέρησης για ένα θέμα, ξέρετε, καμιά φορά και κάποιο θέμα που στην αρχή φαίνεται συσσαγωγικά πιο μικρό, μπορεί να έχει μεγαλύτερη συμβολική αξία στην πολιτική. Ναι. Τώρα φαίνεται κάτι να αναπληρώνει. Πάντως έχει απώλειες. Το τι θα γίνει θα το δούμε, γιατί έχει βγει η ατάκα ότι η Νέα Δημοκρατία κυκλοφοράει με μη. Θέλοντας να πούμε ότι αυτή την άνοδο πτώση.
0: Ναι. Μήπως επειδή υπάρχει αυτή η ταλάντευση στους αριθμούς που περίπου περιγράψατε, βλέπουμε, ακούμε μάλλον από ΚΕΠΕ, δικογραφίες, κινητοποιήσεις, Λαζαρίδης και τα λοιπά. Μήπως υπάρχει όμως ένα πιο βαθύτερο υπόβαθρο, το οποίο δεν δίνει πολλά περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, εννοώ παραδείγματος χάρη ακρίβεια, που είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό το νούμερο ένα πρόβλημα και φαίνεται ότι θα παραμείνει και ίσως να γίνει πιο έντονο. Μήπως τελικά αυτό είναι που κρατά τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, σε συνδυασμό βέβαια και με το γεγονός ότι κυβερνά τη χώρα για 7 χρόνια, που την κρατά σε αυτά τα επίπεδα και ίσως να είναι πολύ δύσκολο να τα ξεπεράσει.
1: Κοίταξε, η ακρίβεια και ας το πούμε όλο το πακέτο που καθορίζουν, των θεμάτων που καθορίζουν το βιωτικό επίπεδο, δηλαδή ακριβές το ράφι, το ενεργειακό, το στεγαστικό, το ότι συνεχίζουμε και είμαστε μια χώρα χαμηλών μισθών, όλο αυτό, η ανασφάλεια που έχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την επιβίωσή τους, είναι η κορονίδα των προβλημάτων. Εκεί κατά καιρούς έχει πάρει η κυβέρνηση κάποια μέτρα, πάντως το θέμα της ακρίβειας από τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια το βρίσκουμε πρώτο μακράν στις προτεραιότητες των πολιτών για 4 χρόνια. Που αν μη τι άλλο δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών σου λέει δεν το έχεις αντιμετωπίσει, αν τα σφαίρει πιο ριζικά.
0: Έχει γίνει πλέον, έχει γίνει δομικό πρόβλημα.
1: Έχει γίνει δομικό πρόβλημα. Εδώ νομίζω ότι αντιπαλεύουν, να ξέρετε, και στην πορεία μέχρι τις εκλογές. Θα υπάρχει κατά τη γνώμη μου στο κοινωνικό υπόβαθρο το εξής. Λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων, ακόμα και πριν το πόλεμο στο Ιράν, στις μετρήσεις τις δικές μας, βλέπαμε να ανεβαίνει η ανασφάλεια

0: δημιουργεί ένα νέο τοπίο, δημιουργεί μια ανασφαλεία, γιατί έτσι κι αλλιώς σαν χώρα μπορεί να μην έχουμε μπλάκι σε πολέμους, αλλά είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη γεωγραφική περιοχή. Αυτό τροφοδοτεί με τη σειρά του μια θέληση σε αυτή τη χώρα να έχουμε μια σταθερότητα. Αυτό συνυπάρχει με την δυσαρέσκεια, με την αμφισβήτηση ότι τι θα γίνει με τη ζωή μου, με το βιωτικό επίπεδο, δηλαδή το στοιχείο της διαμαρτυρίας, ας το πούμε. Mm-hmm. Εκεί έρχονται και δένονται και τα θέματα.
1: Σκάνδαλα και τα λοιπά, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
0: Μέσα σε όλο αυτό mm-hmm. το θέμα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι άτυπα στην κοινωνία, στο μυαλό κάθε ανθρώπου, να το πούμε απλά, συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Θα δούμε πού θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν στην πορεία τα γεγονότα, η ετοιμότητα των κομμάτων, της κυβέρνησης, αν μπορεί να ξεπεράσει τους δαιμονές της, και βέβαια και το τι θα πράξει και η αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο εδώ.
0: Νομίζω ότι θα είναι εκλογές. Ξέρετε, σε εκλογές πάντα, ειδικά στη τελική ευθεία, λένε, σκερδίζει αυτός που καθορίζει την ατζέντα, και δεύτερο, καταλυτικό ρόλο παίζουν τα γεγονότα.
1: Τα οποία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για όποιον ασκεί εξουσία. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Αντιπολίτευση. Το Πασόκ φαίνεται κάτι να τσιμπάει. Λίγο κουνήθηκε ο δείκτης, η βελόνα που έλεγε ο Παύλος Γερουλάνος. Όχι βεβαίως με την δυναμική που θα ήθελε η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά πάντως κινείται. Ωστόσο, θα έχει σε λίγο έναν σημαντικό αντίπαλο. Ο Μάιος είναι, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε το μήνα αυτό πολιτικά γεννητούρια. Είδαμε χθες μια προαναγγελία, ουσιαστικά ένα μανιφέστο πολιτικό που δείχνει το πού θα κινηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και πολύ πιθανόν το Μάιο, το αργότερο εν πάση περιπτώσει μέσα στον Ιούνιο, θα πάρει και σάρκα και οστά. Αυτά τα δύο κόμματα πιστεύετε ότι θα δώσουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση και μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις?
0: Κοίταξε, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ είναι γεγονός ότι έδειξε μία άνοδο από 1-1,5%. Κάποιες έρευνες έδειξαν και λίγο παραπάνω. Θα δούμε εάν αυτό θα είναι σταθερό ή αν θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Ενώ και χωρίς κόμμα Τσίπρα, το πούμε έτσι, ότι προχωρούσε. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί έδωσε ποντούς στο συνέδριο. Χωρίς να είναι ένα φοβερό πολιτικό γεγονός, έδωσε μια εικόνα ενότητας, αν μη τι άλλο. Κατά τη γνώμη μου δεν έλυσε σοβαρά πολιτικά θέματα, κατέθεσε, ας πούμε, δεν συνιστά πρόταση διακυβέρνησης, δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία, okay, αλλά αν δεν έχεις πιο σαφείς αιχμές στο πρόγραμμά σου, και τελικά, επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί μόνο του να πάρει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ, να το πω απλά, με κάποιους πρέπει να κυβερνήσετε, δεν είναι.
1: Ναι, παλιά, δηλαδή όταν τα δύο κόμματα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν σχετικά κοντά, μπορεί το να φύγει η κυβέρνηση, το κυβερνό κόμμα, να ήταν πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα προφανώς
0: δεν
1: φτάνει αυτό.
0: Γιατί τώρα μετράμε 10-11 κόμματα και περιμένουμε άλλα δύο και πιθανά και τρίτο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει, και ακριβώς εκεί συνίσταται και ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, είτε από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είτε της αριστερής, κέντρου αριστερής. Θα το δούμε πώς θα συνεχίσει, γιατί η διεύρυνση, η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτό που θέλω επί πολιτικού να πω, γιατί δεν με αφορούν τα πρόσωπα και η απήχησή τους, δεν μπορώ να έχω άποψη αυτή την ώρα, είναι ότι δεν είναι αμφίπλευροι. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμα, προσέξτε, εντείνοντας τη ρητορική του και τις πρωτοβουλίες του, γιατί δείχνει πιο πυκνή δράση, με το τρόπο που τη κάνει, κατά τη γνώμη μου, ενώ θα μπορούσε να απευθύνεται στο κέντρο, γιατί έχει σοβαρές απώλειες στο χώρο του κέντρου η Νέα Δημοκρατία. Συνήθως συζητάμε για τις απώλειες από τα δεξιά, αλλά είναι πολύ σημαντικές από το κέντρο οι αμφιβολίες πια, ή και τα διαζύγια που έχουν γίνει τα πολιτικά. Λοιπόν, τώρα μπροστά του θα βρει...
1: Ίσως θέλει, κύριε Ζούπη, να στεγανοποιήσει το σύνορό του με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι να εμφανίσει επίδραση, ό,τι και να λέμε τώρα.

0: το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί. Και κάθε στρατηγείο κόμματος, όταν τα λέμε, στο σύνολό του πρέπει να βλέπει τις πολιτικές διεργασίες. Γιατί έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με τεράστια αντισυπήρωση, 70-75%, όμως έχει να παίξει ένα γήπεδο 25%, που αν μη τι άλλο δεν τον απορρίπτει εξ αρχής. Λοιπόν, εκεί μπορεί να δούμε, εγώ νομίζω ότι στοχεύει, θα απορροφεί στο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό, η Νέα Αριστερά, ίσως ένα κομμάτι της πλεύσης, γιατί να ξέρετε πέρυσι η πλεύση, όταν είχε πολύ μεγαλύτερες βέβαια δημοσκοπικές επίδοσεις, είχε πάρει το 1/3 του ΣΥΡΙΖΑ των ψηφοφόρων του. Ίσως κάποιοι από αυτούς κοιτάξουν προς κύριο Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, προφανώς και στόχος του είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή χρειάζεται κατεπηγόντως μονάδες, πόσο, καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να εμφανιστεί με μια επίδοση που θα πει είμαι δεύτερος ή κυνηγάω τη δεύτερη θέση. Σε αυτή την εξίσωση θέλω να επισημάνω, μην υποτιμάμε καθόλου το πώς μπορεί να πορευτεί το κόμμα Καριστιανού. Εγώ περιμένω να δω το στίγμα της πρώτης, γιατί ξέρετε λέμε έπεσε πράγματι στη δυνητική ψήφο, πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσω, έπαιρνε 29-30 δικές μας μετρήσεις τον Ιανουάριο και βρέθηκε στο 20-21. Δεν το λες και λίγο, ακόμα στη δυνητική ψήφο έχει παραπάνω από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να το ταξινομήσουμε πολιτικά αυτό το κόμμα, που το κατατάσσουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε. Προσέξτε, εμένα η γνώμη μου είναι από άψη ανάλυσης ότι έχει δύο δρόμους να επιλέξει. Εάν εμφανιστεί σαν μια νέα νίκη ή μια νέα νίκη πλάς, ας το πω έτσι, καταλαβαίνει αυτοί που μας ακούνε, θα έχει μια επίδοση ίσως και καλύτερη από αυτή που είχε πάρει η νίκη λόγω προσώπου κυρίας Χαριστιανού που κάνει ένα γκέλ. Εάν εμφανιστεί, και εδώ θα παίξουν ρόλο και η διακήρυξη που θα εμφανιστεί και τα πρόσωπα, δηλαδή αν ξαφνικά εμφανίσει ένα επιτελείο πιο διευρυμένο, και το λέω γιατί ακούγονται ονόματα και ότι έχει ανοίξει ένας κύκλος, τότε αξιοποιώντας το κοινωνικό γκέλ μπορεί να τη δούμε αρκετά πιο ψηλά από ό,τι την αναμένουμε.
1: Οι δεξαμενές, οι κοινές είναι περισσότερο με το ΠΑΣΟΚ ή με το δυνητικό κοινό του Αλέξη Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι θα πάρει από πλεύση, φαίνεται, δυνητικά το λέω, φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από πλεύση, από ελληνική λύση, όμως το ΠΑΣΟΚ φαινόταν να πλήττεται λιγότερο, αλλά το λιγότερο δεν σημαίνει μηδέν από ό,τι άλλα κόμματα, έτσι είναι.
1: Περιγράφεται μια αντισυστημική ψήφο όμως.
0: Μπράβο. Μια αντισυστημική, η οποία όμως άνθρωποι που σκέφτονται έτσι σήμερα μπορεί να μας δηλώνουν ότι θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ ή θα μπορούσα να ψηφίσω κύριο Τσίπρα, γιατί βλέπαμε επικαλυπτόμενες περιοχές κοινωνικές και πολιτικές μεταξύ κόμματος Τσίπρα και κόμματος Καριστιανού. Βέβαια, με δηλώσεις και με αυτά από κεντροαριστερά, αριστερά μειώθηκε πολύ, γι' αυτό μειώθηκε και η δυνητική ψήφος της, αλλά βλέπουμε ότι διατηρούνται ζώνες που την ακούνε, που θα πιθανά και να τη βλέπανε.
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Έκανε χθες και μια ανάρτηση, έκανε και μια καταγγελία ότι επιχειρείται μια εξαγορά στελεχών τα οποία ήταν κοντά της, χωρίς να αναφέρει βέβαια ονόματα. Θα δούμε πώς θα κυλήσει ο Μάριος σε αυτό το επίπεδο. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ζούπη. Το ρεπορτάζ λέει ότι φαίνεται ο Αντώνης Σαμαράς να το έχει πάρει απόφαση, ότι τελικά θα διαβεί τον Ρουβίκονα, θα ξαναϊδρύσει κόμμα. Τι θα σημαίνει αυτό πρωτίστως για τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, αλλά ενδεχομένως και για άλλους.
0: Από όλες τις επιφέρει, βέβαια ο κύριος Σαμαρίνης, με μια σταθερότητα προς χαμηλά, αρκετά χαμηλότερα τουλάχιστον τα άλλα δύο κόμματα που σχολιάζα. Δηλαδή δεν ξεπερνάει με 3,5-4% στο ΠΑΟΚ και άλλο ένα 6-7% στο αρκετά πιθανό, δηλαδή πάει σε ένα 10%.

0: 11% άθροισμα. Επειδή όποτε έχουμε δει νέα κόμματα, λέω πάντα ας ξεκινήσουμε από το πολύ πιθανό, από τους πιο σίγουρους εισαγωγικά, που καμιά φορά ούτε και όλοι αυτοί σε ψηφίζουν στη κάλπη μέσα στο κομματικό ανταγωνισμό. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα κατέβει, θα επιφέρει κάποια φθορά στη Νέα Δημοκρατία, όχι τεράστια όσο αναμένεται, αλλά ίσως κρίσιμη, στη μάχη που δίνει για την αυτοδυναμία, όπως λέει, σε πρώτες ή δεύτερες εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα δυσκολευτεί να μπει στη Βουλή στις πρώτες και ότι αν γίνουν δεύτερες, που είναι το πιο πιθανό, δεν θα μπει στη Βουλή, γιατί με 3-3,5 δεν... Πώς να το πω, δεν διασφαλίζει. Καταλαβαίνετε, θα μεσολαβήσει μεταξύ πρώτων και δεύτερων.
1: Νομίζω πάντως ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμη και αν πάρει 2%, αν αυτό αποδειχθεί κρίσιμο για να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Εγώ το λέω αυθαίρετα ότι νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα, το οποίο θα καθορίσει την επιλογή του, πέρα από άλλα βέβαια, είναι αν θα επιφέρει έστω και μία μισή μονάδα σε μια δημοκρατία, γιατί μπορεί να είναι κρίσιμη.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Κύριε Ζούπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά σας. Ήταν ο Ζαχαρία Ζούπης, υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας Opinion Poll.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
0: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας

0: βάλαμε αυτό το τραγούδι γιατί μέσα στην προσεχή εβδομάδα ξεκινά και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στο χώρο της ΔΕΘ. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως πρώτα να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των συζητήσεων με τους καλεσμένους μας για την πολιτική επικαιρότητα, η οποία από χθες, στην οποία από χθες κυριαρχεί το θέμα του πολιτικού μανιφέστου του Ιδρύματος του Αλέξη, του Ινστιτούτου μάλλον, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή μας η Γεωργία Σαδανά, συνεργάτης του Δημοτικού Ραδιοφώνου και δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, είχαμε έναν συμβολισμό, έτσι, πρωτομαγιά. Ο Αλέξης Τσίπρας, θυμίζω ότι το πρώτο που έκανε ως πρωθυπουργός το 2015 το Γενάρη ήταν να επισκεφθεί το σκοπευτήριο της Κεσαριανής για να τιμήσει τη μνήμη των 200 κομμουνιστών που είχαν εκτελεστεί ανήμερα την Πρωτομαγιά. Χθες αξιοποίησε την Πρωτομαγιά για να δώσει στην δημοσιότητα μέσω του Ινστιτούτου του το πολιτικό του μανιφέστο, ένα κείμενο αρκετά μακρύ, περίπου 7.500 λέξεων, Γεωργία, το οποίο τι μας λέει?
1: Μας λέει πρώτον ότι επιστρέφει, δεύτερον ότι επιστρέφει άμεσα, τρίτον ότι επιστρέφει για την κυβερνός αριστερά του 21ου αιώνα, αριστερά λοιπόν και όχι στροφή στο κέντρο. Μάλιστα λέει στο μανιφέστο μέσα το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Χεκαντάρης και μια σειρά ακαδημαϊκών, ανάμεσα στους οποίους και ο Θεσσαλονικιός Άρης Τηγιανού.
0: Και ο Νίκος Μαραντζίδης.
1: Ο Νίκος Μαραντζίδης είναι.
0: Και νομίζω και ένα δυο ακόμα.
1: Ναι, ναι. Οπότε δεν τον μετράω. Mm-hmm. Έχει ευρύτερο ρόλο πέραν του μανιφέστου. Θα έλεγα στρατηγικό. Τώρα συνεχίζω. Νίκο μου, το δεύτερο στοιχείο λοιπόν είναι κυβερνήσεως αριστερά. Αριστερά και όχι προπολιτικό κέντρο, και οριοθετείται μάλιστα στο μανιφέστο. Λέει ότι είμαστε από το πολιτικό κέντρο και μετά προς τα αριστερά. Είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο rebranding, αν ο Τσίπρας γίνεται κεντρώος. Τουλάχιστον κατά δήλωσή του δεν γίνεται. Κυβερνός αριστερά λοιπόν, με ζητούμενο την προοδευτική συμπαράταξη, άρα να ενωθούν όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Εδώ προφανώς και μια τέτοια προσέγγιση δεν βρίσκει σύμφωνο το ΠΑΣΟΚ. Και σίγουρα, και νομίζω και αυτό έχει ένα νόημα από εδώ και στο εξής, πώς θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Ο ίδιος στην πραγματικότητα προκρίνει τη δημιουργία ενός μετόπου απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει για επταετία της Νουτού και Μητσοτάκη και οριοθετείται κατά το κείμενο ως ο άλλος πόλος, μια πιστική εναλλακτική προσπαθεί να συντάξει, αυτό λέει μέσα και το κείμενο.
0: Έχει πολύ πυκνό ιδεολογικό περιεχόμενο, στο οποίο θα μπορούσε να προβληθεί, να προβληθούν και άλλα κόμματα που πιθανόν κινούνται στον ίδιο χώρο. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να υπάρξει συμπαράταξη ανάμεσα στους πολιτικούς χώρους που είναι μέσα σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο. Αυτό προς το παρόν δεν φαντάζει μάλλον απίθανο.
1: Φαντάζει εντελώς απίθανο, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας τι θέλει? Θέλει πρώτον να συγκεντρώσει δίπλα του όλες τις δυνάμεις οι οποίες είναι κατακαιρματισμένες κατά ένα μεγάλο βαθμό και εξαιτίας του. Αναφέρομαι στις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα πρόσωπα που απομακρύνθηκαν. Και απ' την άλλη, να συγκεντρώσει τυχόν δυσαρεστημένους πολίτες, γιατί δεν αναφέρεται στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και στα στελέχη, αναφέρεται στην παραδοσιακή προοδευτική βάση, αυτή που έδωσε κακά τα ψέματα και το 36% του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Νίκο, άρα η απεύθυνση δεν είναι προς τα κόμματα, αλλά προς τις βάσεις τις κομματικές, προς τα εκλογικά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να μαζέψει μια ικανή δύναμη με στόχο τι άλλο, τη δεύτερη θέση. Εκεί θα γίνει η μάχη, η μητέρα των μαχών, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και βέβαια, αν καταλάβει ένα καλό ποσοστό στις δημοσκοπήσεις, τότε τα πράγματα είναι ανοιχτά. Απλά τα περιθώρια είναι αρκετά στενά, γιατί το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη στο 15%, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο ανταγωνισμός θα βρίσκεται στο ζενή.
0: Θα έλεγα ότι απευθύνεται και σε μια μερίδα πολιτών οι οποίοι δεν είχαν καταγραφεί στην κάλπη του 2023, διότι απήχαν, και αρκετοί από αυτούς ήταν άνθρωποι που είχαν ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Πάντως, βλέπουμε, Γεωργία, απ' την άλλη, ήδη το Πασόκ να προχωρά σε κινήσεις προκειμένου να καλύψει τα νότα του απέναντι στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή και πολιτικές προτάσεις στυλ τετραήμερης εργασίας και ενσωμάτωση στελεχών όπως ο Νίκος Φαραντούρης, όπως ενδεχομένως η κυρία Κασιμάτη που ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύεις ότι αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαλότητα σε επίπεδο προσώπων θα έχει συνέχεια? Περιμένουμε κάτι, λέει κάτι
1: το ρεπορτάζ. Θα έχει σίγουρα, γιατί στον προθάλαμο είναι και το θέμα Αποστολάκη, του Ναυάρχου δηλαδή. Ακούγεται έντονα και ότι πιθανόν η κυρία Θεοδόρα Ζάκρη να είναι στον ίδιο προθάλαμο. Κατά εμέ όμως το Πασόκ εδώ κάνει λάθος, Νίκο. Γιατί κάνει λάθος? Γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο με αφετηρία το κέντρο διαμόρφωσε όρους προοδευτικής παράταξης. Αυτό δεν σηματοδοτείται σε επίπεδο προσώπων και μάλιστα προσώπων τα οποία έχουν πολυφορεθεί, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι δημοσιογραφικός. Δεν είναι δηλαδή πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται πρώτη φορά στο πολιτικό στερέωμα και σηματοδοτούν ίσως κάτι. Είναι πρόσωπα γνωστά. Άρα αυτό το πήγαινε Έλα, αυτό αφορά και το κόμμα Τσίπρα, γιατί και εκεί θα δούμε τέτοιες κινήσεις. Αυτό το πήγαινε Έλα δεν τους διακρίνει, δεν υπογραμμίζει τις διαχωριστικές γραμμές, τις διαιρετικές τους τομές. Θεωρώ ότι ένα πιο κεντρό προφίλ στο Πασόκ με πρόσωπα τα οποία σηματοδοτούν αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψει ψηφοφόρους του Πασόκ που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ίσως ή τον Τσίπρα ακόμη, παρά να δίνει την αίσθηση τα δικαιώματα και στην κυβέρνηση να εγκαλούν το Πασόκ για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δείχνει πάντως μια ανησυχία για το τι μπορεί να σημαίνει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εν τέλει θα το δούμε μέσα στο Μάιο ή θα πάμε τελικά για Ιούνιο?
1: Κοίταξε, πληροφορίες λέει ότι θα το δούμε μέσα στο Μάιο για δύο λόγους. Γιατί ο ίδιος δέχεται μια κριτική ακόμη και από στενούς συνομιλητές του ότι όσο δεν εμφανίζεται αφήνει χώρο στο Πασόκ. Και απ' την άλλη, γιατί μέσα στο Μάιο θα δούμε και το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, η οποία επίσης με μήνυμά της το προανήγγειλε χθες. Οπότε ο Μάιος θα είναι ένα καυτός Μάιος για τα νέα κόμματα, αλλά και για τις δεξαμενές. Και ένας λόγος που ο Τσίπρας επέλεξε την κυβερνώσα αριστερά είναι γιατί το αριστερά διατηρεί μέσα του ταυτοτικά ένα ριζοσπαστικό στοιχείο, δηλαδή αναφέρεται σε ένα αντισυστημικό ακροατήριο, το οποίο μοιάζει ο Τσίπρας να μην θέλει να χαρίσει σε άλλους παίκτες ή δυνάμει παίκτες του χώρου. Απ' την άλλη, ωστόσο, αυτό του αφαιρεί πόντους από το κεντρό ακροατήριο, αφήνει δηλαδή χώρο στον Νίκο Ανδρουλάκη, εφόσον εκείνος στοχεύσει εκεί και όχι στις μεταγραφές τύπου στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή γνωστά στελέχη του χώρου, Νίκο.
0: Νομίζω πάντως, Γεωργία, ότι πέρα από τις διακηρύξεις, τελικά το στίγμα θα το δώσουν τα πρόσωπα. Δηλαδή αυτά θα καθορίσουν και το πολιτικό προφίλ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί η θέση του και το έργο του δεν είναι εύκολο. Ποιους θα αποκλείσει και σε ποιους ανοίξει την πόρτα, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλα ενδεχομένως κόμματα, από τη Νέα Αριστερά για παράδειγμα. Εκεί έχουμε στοιχεία.
1: Εγώ η αίσθηση που έχω, Νίκο, είναι ότι θέλει όσο λιγότερο από το παλιό προσωπικό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα κάνει γενναία ανοίγματα. Θα είναι τόσο όσο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες. Οπότε εδώ το ερώτημα που μένει να απαντηθεί τις επόμενες μέρες με βάση τα πρόσωπα, γιατί έχεις δίκιο στην παρατήρησή σου, είναι τα πρόσωπα που θα μείνουν έξω, όρθια στις μουσικές καρέκλες, αν θα δημιουργήσουν άλλο κόμμα ή θα συνασπιστούν με κάποιο τρόπο, γιατί και αυτό το ρεπορτάζ παίζει. Από μινάρια δηλαδή του πάλι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, αν θα συγκεντρωθούν σε ένα κόμμα ή σε έναν συνασπισμό όπως ακούγεται, το μικρό συνασπισμό απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάς ότι θα έχει τις δυνάμεις εν τέλει να κατέβει σε εκλογές?
1: ΣΥΡΙΖΑ όχι, αλλά επειδή κυοφορείται πολύ έντονα ένα σενάριο μικρού συνασπισμού, δηλαδή όσοι δεν χωρούν στο κόμμα Τσίπρα από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και άλλες κινήσεις να συνασπιστούν, αν τελικά τα καταφέρουν, μπορεί να πιάσουν το πολυπόθητο 3%, γιατί οι ερευνητές βρίσκουν ένα 4-5% ριζοσπαστικό της αριστεράς, το οποίο είναι στη δεξαμενή των αναποφάσεων και κρατά ζωντανό και το κόμμα Βαρουφάκη. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχει κάποια ποσοστά ο Βαρουφάκη. Αυτό λοιπόν, αν καταφέρουν αυτοί που θα περισσεύουν από το κόμμα Τσίπρα να το πάρουν, τότε είναι πολύ πιθανό να είναι και αυτή στην επόμενη Βουλή.
0: Τώρα να δούμε δηλαδή ένα κόμμα στο οποίο, ή εν πάση περιπτώσει ένα εκλογικό συνασπισμό στον οποίο θα συμμετέχει ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, μπορεί να συμβεί και αυτό δηλαδή?
1: Μπορεί να συμβεί ακόμα και αυτόν, Νίκο, ναι. Εξάλλου έχουν συνεπάρξει τα ίδια του σπορδέλτια από το 2015, δεν είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
0: Θα μου πεις, η μάχη της επιβίωσης υπερτερεί όλων των υπολείπων. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για χαρά. Λοιπόν, ακούσατε τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία του ρεπορτάζ από την Γεωργία Σαδανά για το τι αναμένεται μέσα στον Μάιο σε αυτόν τον χώρο που, στον οποίο εκδηλώνεται μια σημαντική κινητικότητα με αφορμή και την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε 2-3 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε να βάλουμε λίγη μουσική ανάμεσά μας, να ακούσουμε μετά τα τελευταία νέα από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και να περάσουμε στην δεύτερη ώρα των σημερινών ιστερόγραφων.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας σε δηλώσεις του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Από την πλευρά της, η Κομισιόν δηλώνει σε δημοσιογράφους μέσω εκπροσώπου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στις 8 το πρωί της Δευτέρας, 4 Μαΐου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας χθες το απόγευμα. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μεταξύ άλλων, προτείνεται 35ωρη εργασία, ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων και θεσμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι να φανεί ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου, δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης. Υλικές ζημιές σε διπλοκατοικία προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Η φωτιά ξέσπασε στις 12 παρά 20 το βράδυ υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση, καθώς το οίκημα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Για την κατάσβευση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επιχείρησε στο σημείο με 5 οχήματα και 10 πυροσβέστες. Παρά την έκταση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ενίκου. Η μεγάλη κριτική γαστρονομική και πολιτιστική έκθεση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας και φέτος ραντεβού με το κοινό για 9 ημέρες. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από σήμερα μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου στον υπαίθριο χώρο της Death Toxo Hanth, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δωρεάν πάρκινγκ. Παράλληλα, στον υπαίθριο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως λειτουργεί και η ανθοέκθεση. Συνεχίζονται οι εκθέσεις λουλουδιών στους Δήμους Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Καλαμαριάς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στα Ιστερόγραφα και τον Νίκο Ηλιάδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 6 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που ενδεχομένως να μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σάββατο 2 Μαΐου. Ιστερόγραφα μαζί έως τις 12. Να σας δώσουμε μια εικόνα για την κατάσταση που υπάρχει στο οδικό δίκτυο, στο πολυοδομικό συγκρότημα. Το μόνο πρόβλημα που παρατηρείται, σημαντικό εννοώ πρόβλημα που παρατηρείται αυτή την ώρα, είναι στην περιφερειακή, στην κατεύθυνση προς ανατολικά και είναι λίγο πριν από το παλιό τούνελ της Τούμπας και λίγο μετά. Υπάρχει σε εκείνο το διάστημα, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο όμως δεν αποκλείεται να εξελιχθεί περισσότερο την επόμενη ώρα. Συνεπώς, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε από δυτικά προς ανατολικά και να χρησιμοποιήσετε την περιφερειακή, καλύτερα να αναζητήσετε μια εναλλακτική διαδρομή. Θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το συζητάμε πολύ συχνά, όμως είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εθνικό πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας που τιτλοφορείται «Τροφή για δράση». Σε αυτό συμμετέχουν 13 πανεπιστήμια της χώρας, ένα από τα οποία είναι και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το οποίο ανέλαβε δράση μια ομάδα επιστημόνων με υπεύθυνη την κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, η οποία είναι στη τηλεφωνική γραμμή μας. Κυρία Χασαπίδου, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και καλό μήνα.
0: Πριν να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, θέλω να μας δώσετε κάποια στοιχεία σχετικά με την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος.
1: Ναι, θα το πω λίγο ιστορικά, γιατί το 2010 για πρώτη φορά μπήκαμε και εμείς σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που λέγεται COSI, Childhood Obesity Surveillance Initiative, που το φράζουμε στα ελληνικά, είναι μια διαδικασία παρακολούθησης παιδικής παχυσαρκίας που έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έβαλε και τη χώρα μας, και στην οποία έχει μια συγκεκριμένη, στο οποίο πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης, ώστε να προσδιορίσουμε και να υπολογίσουμε τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας. Και αυτό το 2010 που το αναλάβαμε εγώ υπεύθυνη για την Ελλάδα, ήμασταν και εμείς σοκαρισμένοι, διότι για πρώτη φορά συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Άρα είχαμε τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πραγματικά έτσι μας εντυπωσίασε και όλοι μας λέγανε πώς εσείς που είστε μια χώρα της Μεσογείου με σωστή διατροφή και μεσογειακή διατροφή κλπ. Και ξεκινήσαμε τέλος πάντων κάποιες δράσεις. Έχουν περάσει αυτό το πρόγραμμα, το ξανακάνουμε κάθε 3 χρόνια. Είμαστε τώρα στον 5ο γύρο και δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ μεγάλη βελτίωση. Βέβαια, πάψαμε να είμαστε πρώτοι. Είμαστε δεύτεροι πλέον, γιατί μπήκε πρώτη Κύπρος που στο προηγούμενο γύρο συμμετείχε και αυτή. Οπότε θέλω να πω, δεν βελτιώθηκαν και πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί και η Κύπρος εντάξει, είναι με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, είμαστε στη δεύτερη θέση. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει σε κάποιες ηλικιακές ομάδες να πάμε στην τρίτη, γιατί και οι πρώτες χώρες, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, είναι όλες μεσογειακές. Είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η Κύπρος, είμαστε εμείς, είναι η Μάλτα.
0: Άρα μύθος,
1: πολύ πιο
0: μύθος
1: η Μεσογείο. Σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη. Mm-hmm. Μήπως δεν εγκαταλείψαμε τη μεσογειακή διατροφή, μήπως τα παιδιά μας έχουν και μια άλλη πρωτιά, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το λέω συνέχεια. Περνούν τις περισσότερες ώρες μπροστά σε μία οθόνη από τα υπόλοιπα παιδιά της Ευρώπης.
0: Εκεί οφείλεται λοιπόν. Καθιστική
1: ζωή, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, εγκατάλειψη της μεσογειακής διατροφής είναι τα τρία που θα έλεγα ως τα κυριότερα αίτια. Mm-hmm. Για να μην σας καθυστερώ.
0: Τώρα. Ο αριθμός των παχύσαρκων, εντάξει, η κατάταξή μας, είπατε, είμαστε στην πρώτη θέση.
1: Οδηγεί σε ένα περίπου 30 με 40% των παιδιών να είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα, όπου ένα 15 με 20% είναι παχύσαρκα. Ένα στα τρία παιδάκια έχει πρόβλημα βάρους.
0: Είναι πραγματικά, είναι πολύ ανισχυτικό, ναι. Ανισχυτικά αυτά τα στοιχεία. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, υπάρχουν διαφορές αναπεριοχή ή ανακοινωνική ομάδα?
1: Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε συχνά και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα ευρήματα ισχύουν όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ πιο, αν το θέλετε, έντονο το πρόβλημα και πολύ ψηλότερα τα ποσοστά σε αυτό που ονομάζουμε ευάλωτα νοικοκυριά. οικογένειες με χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, γενικότερα περιοχές που βλέπουμε και συγκρίνουμε μεταξύ, ξέρω εγώ, σε μια πόλη περιοχές, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεταξύ την από Κηφισιάς και Κερατσίνη στην Αθήνα, και βλέπουμε διαφορές σημαντικές, δηλαδή όταν βλέπουμε, ξέρω εγώ, στο κέντρο και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ποσοστά, ξέρω εγώ, στα παιδιά 25-30%, μπορούμε και 40% και πολλές φορές και 50% σε περιοχές που έχουμε νοικοκυριά με χαμηλότερο, ευάλωτα νοικοκυριά όπως καλύτερα τα λέμε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όρος, με χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Mm-hmm.
0: Τώρα, η παιδική παχυσαρκία δυστυχώς φαντάζομαι δεν τελειώνει το φαινόμενο της παχυσαρκίας ή του υπέρβαρου ανθρώπου με το τέλος της παιδικής ηλικίας. Φαντάζομαι ότι ένα σημαντικό ποσοστό ακολουθείται, διότι διαμορφώνεται μια διατροφική κουλτούρα και διαβίου.
1: Λέτε πολύ σωστά, όταν αυτό φτάσει μέχρι την εφηβεία, το υπέρβαρο και η παχυσαρκία, οι πιθανότητες να γίνει κανείς παχύσαρκος ενήλικας φτάνει το 70%. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλές πιθανότητες όταν έχουμε ένα παιδάκι που συνεχίζει να είναι υπέρβαρο και να γίνει και ένας έθνος υπέρβαρος, να γίνει ένας υπέρβαρος, να γίνει ένας παχύσαρκος με υπέρβαρο ή να γίνει ένας ενήλικας, με συγχωρείτε, με υπέρβαρο και παχυσαρκία.
0: Η μία επίπτωση είναι προφανώς στην υγεία μας. Η δεύτερη, φαντάζομαι, έχει και κοινωνικές διαστάσεις για τα παχύσαρκα άτομα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφέστατα, αναφερόμαστε σε έναν όρο τώρα, τον οποίο το χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια και λέγεται στίγμα, και είναι τα ελληνικά, και στα αγγλικά το λέμε στίγμα, και είναι την ελληνική λέξη, ότι οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές στιγματίζονται και δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα στα παιδάκια. Βλέπουμε πολλές φορές και μειωμένη απόδοση στο σχολείο, διάφορα ψυχικά πιθανά προβλήματα που εμφανίζουν. Και επίσης πολύ συχνά δέχονται ένα bullying από τους μαθητές τους. Έχουμε λοιπόν θέματα στα παιδιά που σε ό,τι αφορά την ψυχική τους υγεία.
0: Η εικόνα πάντοτε διαχρονικά στα παιδιά και στους εφήβους είναι ένα πολύ σημαντικό ταυτοτικό στοιχείο. Υποθέτω ότι τώρα με τα social media και το Instagram κυρίως και τα λοιπά, αυτό είναι μάλλον εντονότερο, άρα και τα προβλήματα φαντάζομαι είναι μεγαλύτερα που καλούνται να διαχειριστούν τα παιδιά αυτά.
1: Όπως τα λέτε, γιατί υπάρχει και μια εικόνα και ιδιαίτερα το βλέπουμε αυτό στα κορίτσια που παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη φιγούρα, έτσι, να πρέπει να είναι αδύνατα, να πρέπει να είναι με ένα συγκεκριμένο σωματότυπο. Και δυστυχώς τα παιδιά που δεν έχουν αυτό το σωματότυπο είναι εκτός ομάδας, ας το πούμε έτσι, και αυτό φυσικά δημιουργεί πολλά προβλήματα και έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm.
0: Τώρα, κυρία Χασαπίδου, τι ακριβώς επιδιώκετε με το πρόγραμμα Τροφή για Δράση?
1: Πριν πω για το ακριβώς συγκεκριμένο για το Τροφή για Δράση, να πω για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που ήταν μια πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, στα πλαίσια γενικότερα μιας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Το θέμα ήταν ότι πραγματικά για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε αυτό το πρόβλημα σε ένα εθνικό επίπεδο. Ήταν στα πλαίσια του προλαμβάνου αρχικά, δηλαδή και γνωρίζουμε όλοι το πρόγραμμα αυτό, και στα πλαίσια αυτά χρηματοδοτήθηκε και η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, και νομίζω πραγματικά έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά, γιατί δεν είναι μόνο το δικό μας πρόγραμμα, το Τροφή για Δράση, είναι και μια σειρά από άλλες δράσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουν όλοι, είναι ότι πλέον όλοι οι παιδίατροι περνάνε στη βάση δεδομένων της ΙΔΙΚΑ το βάρος, το ύψος των παιδιών και το δείκτημα μάζα σώματος, και όταν ένα παιδάκι βρίσκεται να είναι με υπέρβαρο ή παχυσαρκία, παραπέμπεται σε διατολόγο. Mm-hmm. Τον οποίο ο διατολόγος πληρώνεται από το πρόγραμμα και κάνει 10 συνεδρίες με το παιδάκι, πιθανώς και την οικογένεια, ανάλογα πώς επιθυμεί η οικογένεια να γίνει αυτό. Συνήθως έχουμε και τους γονείς. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, τα αποτελέσματα που έχουμε είναι εξαιρετικά. Αυτό είναι μία δράση, νομίζω πολύ πολύ σημαντική.
0: Επίσης, στην οποία παίζει ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνω, ο παιδίατρος που παρακολουθεί.
1: Ο παιδίατρος και στις μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 12-13, ενδοκρινολόγος, παθολόγος, διαβητολόγος, πολλές ειδικότητες γιατρών, που μπορούν να συνταγογραφήσουν κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέμε, αυτή τη διατροφική παρακολούθηση, η οποία γίνεται online. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι διαζώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδάκια έχουν συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα και περιμένουμε και τα αποτελέσματα τώρα, γιατί το πρόγραμμα τελειώνει. Γι' αυτό και αρχίζουμε και δημοσιεύουμε κάποια αποτελέσματα. Τελειώνει τώρα, στο τέλος Μαΐου θα παραδώσουμε όλα τα δεδομένα και νομίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα έχουμε και πολλά πολλά καινούργια αποτελέσματα να παρουσιάσουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν Τροφή για Δράση είναι το κομμάτι αυτό που τρέχουμε εμείς ως πανεπιστήμιο και άλλα 12 πανεπιστήμια. Είναι το πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να διαδώσουμε στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους εφήβους, τις περίφημες εργαλειοθήκες, όπως λέμε, τις οποίες έχουμε κάνει, το οποίο είναι μια πολύ πολύ πολύ σοβαρή και μεγάλη δουλειά που έχει γίνει. Μπορεί κανείς να τα βρει και διαδικτυακά, να τις βρει αυτές τις εργαλειοθήκες, να βρει δηλαδή όλο το υλικό, το οποίο είναι εκπαιδευτικό υλικό. Έχει όμως και πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλές δράσεις που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, προγράμματα που μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικοί, και ξεκινάει από τον υπηαγωγείο και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία στους υπηαγωγούς. Δηλαδή πολλά πολλά από αυτά υιοθετήθηκαν. Και εμείς τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή έχουμε κάνει γύρω στα 10 εργαστήρια το κάθε πανεπιστήμιο, ανάλογα με την περιοχή ευθύνης του, το όπου μαζεύουμε τους εκπαιδευτικούς, είτε με μια online εκπαίδευση, είτε διαζώσεις, ανάλογα με το τι είναι καλύτερο, και εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς πάνω σε αυτές τις εργαλειοθήκες, τις οποίες μπορούν να τις χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και φυσικά να τις χρησιμοποιούν και για τα παιδιά τους. Δηλαδή να έχουν εργαλειοθήκες για την οικογένεια και εργαλειοθήκες στους εκπαιδευτικούς. Ανάλογα, έχουμε κάνει πάρα πολλά εργαστήρια και για τους γονείς. Και συνεχίζουμε. Προχθές είχαμε το τελευταίο μας εργαστήριο. Για αυτή τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της δράσης. Έχουμε κάνει φεστιβάλ υγείας, θα σα λέω έτσι γρήγορα. Πρόσφατα είχαμε με το πρότυπο σχολείο Θεσσαλονίκη, το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Θεσσαλονίκη, ένα μαραθώνιο. Ο οποίος είχε το ενδιαφέρον ότι ήταν διαγενέκος, σημαίνει δηλαδή ότι είχαμε και τους παππούδες και τους γονείς και τα παιδιά να τρέχουν όλοι μαζί. Πολλές πολλές δράσεις, υλικό που έχουμε δώσει στο σχολείο για να το βοηθήσουμε για αυτές τις δράσεις. Και πολλές προσπάθειες γύρω από την αύξηση της φυσικής και σωματικής δραστηριότητας.
0: Τα προγράμματα αυτά θα έχουν συνέχεια?
1: Πολύ καλή ερώτησή σας, είναι και δικιά μας. Και ελπίζω πως ναι. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θεωρώ θετικό, γιατί εγώ συμμετέχω πολλά χρόνια τώρα σε όλες αυτές τις προσπάθειες και σε πολλά πολλά προγράμματα, συνήθως λέμε, ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα. Έτσι είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε. Αυτή τη φορά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί αγκάλιασαν αυτές τις εργαλειοθήκες οι εκπαιδευτικοί και θα τις έχουν για πάντα, να σας το πω έτσι. Και έχουν εντάξει πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, και έτσι έχουμε κάνει και μια συλλογή καλών πρακτικών, όπως τη λέμε, στο πώς τις χρησιμοποίησανε. Και πώς θα τις χρησιμοποιήσουν, γιατί και αυτοί θέλανε υλικό. Έτσι το καλό είναι ότι αυτές οι εργαλειοθήκες, όπως και όλα αυτά που αγοράσαμε για τα σχολεία, θα μείνουν στα σχολεία.
0: Το ότι θα μείνουν είναι θετικό, το αν θα αξιοποιηθούν είναι ένα ερώτημα.
1: Βλέπω ήδη αυτά τα δύο χρόνια ότι τα αξιοποιούν πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί, γιατί και αυτοί, όπως σας λέω, όταν θέλανε να κάνουν όλες αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουν για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, στα πλαίσια, ξέρω εγώ, στη σωματική δραστηριότητα που έχουν διάφορα προγράμματα και πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά να αυξήσουν τη σωματική δραστηριότητα, θέλαν υλικό. Και σας λέω, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί είναι πρακτικό υλικό. Είναι παιχνίδια, έχει να κάνει με την ενυδάτωση, στο πώς μπορούμε στο σχολείο, κάναμε, ξέρω εγώ, κάποιες γωνίες όπου τα παιδιά μπορούν να πίνουν νερό, τα διαλύματα. Κάναμε κάποια πράγματα δηλαδή που πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουν συνέχεια.
0: Ας ελπίσουμε και τα προγράμματα αυτά να έχουν συνέχεια, διότι έτσι όπως μας τα λέτε είναι σημαντικά, αξιόλογα και έχουν αποτέλεσμα. Κυρία Χασαπίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

0: 22 λεπτά μετά τις 11, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Μάιος είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι ο μήνας των λουλουδιών, διότι όπως είχαμε πει το προηγούμενο Σάββατο, ήταν σε εξέλιξη, είναι μάλλον σε εξέλιξη, τρεις άνθο εκθέσεις. Η μία είναι στην Πλάζα Ρετσούς, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Η άλλη είναι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος, ολοκληρώνεται και αυτή την Κυριακή. Και η τρίτη είναι στη Διεθνή Έκθεση, η οποία είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται όμως το επόμενο Σαββατοκυριακό. Όμως ο Μάιος είναι και μήνας των βιβλίων, όπως είπαμε την προηγούμενη ώρα, των ιστερόγραφων, διότι μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Πακουνάκη, να συνομιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει στοιχεία για τη φετινή διοργάνωση. Κύριε Πακουνάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Θέλω να μας δώσετε καταρχάς την ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης, η οποία ξεκινά από τις 7 του μήνα έως τις 10 Μαΐου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 10, 4 μέρες, 7, mm-hmm. 8, 9 και 10, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Να σας δώσω την ταυτότητα της φετινής έκθεσης. Πριν από όλα την ποσοτική ταυτότητα, έχουμε περίπου κοντά στους 400 εκθέτες, εκδότες αλλά και οργανισμούς, και τουλάχιστον άλλες 400 εκδηλώσεις του λεγόμενου πολιτιστικού γενικού προγράμματος. Έχουμε την επόμενη χώρα, τη Βουλγαρία, με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά με έχει εκπλήξει, γιατί δείχνει πόσο δυναμική είναι η λογοτεχνική σκηνή της γειτονικής χώρας.
0: Και πόσο άγνωστη είναι σε εμάς.
1: Και πόσο άγνωστη, παρόλο που έχει διεθνείς συγγραφείς όπως τον Κοσποντίνοφ, τη Ρενέ Καραμπάς, που μεταφράζονται και οδήγησαν και την βουλγαρική λογοτεχνία στην εξωστρέφεια, αλλά και ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικό που θα κλείσει την Κυριακή με μια συναυλία στη Ροτόντα, που νομίζω θα είναι μια ωραία εμπειρία να συμμετέχουμε σε αυτή τη μοναδική εκκλησία παλίμψιστο, μια συναυλία κλασικής μουσικής αλλά και με σύγχρονους βούλγαρους συνθέτες. Mm-hmm. Το σύνθημα της φετινής έκθεσης είναι «Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων», γιατί θέλουμε να δείξουμε και να αναδείξουμε δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν σήμερα όλο τον κόσμο. Το ένα είναι το θέμα της φιλαναγνωσίας, δηλαδή της ανάγνωσης βιβλίων στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια μορφή ψυχαγωγίας, αν θέλετε. Και το άλλο είναι ποιοι φτιάχνουν τα βιβλία σήμερα ή πόσο απειλείται η παραγωγή βιβλίων ως ανθρώπινη δραστηριότητα, ως δραστηριότητα δηλαδή του ανθρώπινου μυαλού, από την σημερινή τεχνολογία, κυρίως η τεχνική νοημοσύνη. Αυτά είναι δύο θέματα τα οποία όχι μόνο θα συζητηθούν, ιδιαίτερα το θέμα της φιλαναγνωσίας που από τη Θεσσαλονίκη, από την έκθεση, ξεκινάει μια μεγάλη καμπάνια του ΕΛΙΔΗ, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που λέγεται «Διαβάζουμε» και η οποία θα πλωθεί σε όλη την Ελλάδα στη διάρκεια της χρονιάς Μάιος 26-Μάιος 27. Συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς που έχουν σχέση με την ανάγνωση και το βιβλίο. Είναι μια δυναμική, αν θέλετε, δράση, η οποία θα αναπτύσσεται και θα εμπλουτίζεται στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτά μπορώ να πω ότι είναι τα χαρακτηριστικά της φετινής έκθεσης, η οποία μπορώ να πω ότι, αν θυμηθούμε πώς ξεκίνησε το 2004, μια χρονιά μεγάλης εφορίας, χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, χρονιά της εξωστρέφειας της χώρας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλων, αν θέλετε, γεγονότων που είχαν συμβεί εκείνη την εποχή. Ξεκινάει λοιπόν το 2004 ως σκρίπτα από το τότε Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το ΕΚΕΒΗ, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Το 2004 ήταν μια έκθεση που είχε μόλις 100 εκθέτες και περιοριζόταν στο περίπτερο 15. 20 χρόνια μετά, 22 χρόνια μετά, η έκθεση καταλαμβάνει πλέον το περίπτερο 15, το περίπτερο 13, το περίπτερο 14, το περίπτερο 12. Και επειδή αυτοί οι χώροι δεν αρκούσαν φέτος για να στεγάσουν όλες τις δράσεις της έκθεσης, έχουμε πάρει χώρους και από το ΜΟΜΟΣ και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου θα έχουμε εκδηλώσεις στην διάρκεια των 4 αυτών ημερών.
0: Βλέπετε
1: λοιπόν ότι η έκθεση έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και το άλλο που θα ήθελα να πω, φέτος ειδικά θα φανεί, είναι ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην δημοσιότητα της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, εκτός από τα stands που έχουμε στο αεροδρόμιο, υπάρχουν πανό στην πόλη, ένα μεγάλο πανό στο Δημαρχείο. Κυρίως όμως θα κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια στα 800 σε 800 ταξί της Θεσσαλονίκης, όπου όποιος μπαίνει μέσα θα μπορεί να δει είτε στις οθόνες οτιδήποτε τέλος πάντων έχει κάθε ταξί, οποιοδήποτε εργαλείο έχει κάθε ταξί, θα βλέπει την καμπάνια της έκθεσης και θα γίνεται κατά κάποιο τρόπο έτσι γνωστό και στους επισκέπτες της έκθεσης. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα αίτημα να η έκθεση να γίνεται όσο το δυνατόν πιο περισσότερο γνωστή στους επισκέπτες της πόλης και τα λοιπά.
0: Τώρα, αυτή η μεγέθυνση όσον αφορά το χώρο που χρειάζεστε σε σχέση με το 2004, αντανακλά και στις εκδόσεις αλλά κυρίως και στο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού?
1: Νομίζω πως ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις ανάπτυξη αν η ανάπτυξη δεν στηρίζεται στο ενδιαφέρον και στη ζήτηση που υπάρχει για την έκθεση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε η έκθεση, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια υβριδική έκθεση που έχει ένα πολύ ισχυρό εμπορικό μέρος, καθώς έχουμε πωλήσεις βιβλίων μέσα στην έκθεση, δηλαδή κάθε εκδότης που έχει το περιπερό του στην έκθεση μπορεί να πουλάει βιβλία. Έχει επίσης ένα πάρα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό μέρος, πολιτιστικό θα λέγαμε, με πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με βιβλία, συγγραφείς κτλ. Για όλες τις ηλικίες και για όλες τις κατηγορίες.

0: και την, τη δικτύωση που λέμε, η οποία είναι νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη και ουσιαστικά μια έκθεση προβάλλεται διεθνώς και ανταγνωρίζεται σαν μια πλατφόρμα, δηλαδή η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι πλέον μια πλατφόρμα, δηλαδή το είδαμε και πέρυσι στα δημοσιεύματα, τα διεθνή δημοσιεύματα για την έκθεση, μάλιστα το bookseller, το αγγλικό έλεγε αντί να πηγαίνετε στο Λονδίνο, πηγαίνετε σε εκθέσεις όπως είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, ίσως εκεί θα βρείτε, θα βρείτε λογοτεχνίες, θα βρείτε ανθρώπους που θα είναι πιο χρήσιμοι από αυτούς που θα συναντούσατε στο Λονδίνο. Ίσως να είναι μια υπερβολή, αλλά αυτό το έγραψε ένα επαγγελματικό περιοδικό αγγλικό, το bookseller.
1: Το βιβλίο. Το βιβλίο.
0: Κοιτάξτε, σήμερα. Ναι.
1: Παρακαλώ, ολοκλήρωστε.
0: Ναι, λέω, σήμερα οπωσδήποτε υπάρχει μια κρίση. Κυρίως υπάρχει μια κρίση ανάγνωσης. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε ποσοτικά στοιχεία. Δεν ξέρουμε πόσα βιβλία πωλούνται κάθε χρόνο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε μόνο πόσα εκδίδονται. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε όμως πόσα πωλούνται. Αλλά εκείνο που θα δούμε για τη Θεσσαλονίκη φέτος είναι ότι έχουμε πολλούς καινούριους εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι εμφανίστηκαν δηλαδή στα 2-3 τελευταία χρόνια. Για να έχουμε λοιπόν νέους εκδοτικούς οίκους, παραδοσιακούς δηλαδή, που εκδίδουν έντυπα βιβλία, αυτό είναι ένα στοιχείο που κάτι λέει. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Το ηλεκτρονικό βιβλίο, κύριε Μπακουνάκη, προχωρά καθόλου ή
0: μένουμε παραδοσιακοί? Το ηλεκτρονικό βιβλίο πλέον έχει πάρει τη θέση, μια θέση, πώς θα το πω, λιγότερη από το 1/3 των πωλούμενων βιβλίων. Το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν προχώρησε. Φαίνεται ότι προσέκρουσε σε, αν θέλετε, αντιστάσεις νοοτροπικές, συναισθηματικές κτλ. Εκείνο που προχωράει είναι το audiobook, το ακουστικό βιβλίο, το ηχητικό βιβλίο. Αλλά το ηλεκτρονικό βιβλίο όχι, δεν λέω δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά το ηλεκτρονικό βιβλίο όχι, δεν έχει προχωρήσει.
1: Τώρα, το θίξατε πριν και ήταν το τελευταίο ερώτημά μου. Κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη με όλες τις εκδοχές της μπορεί να επηρεάσει το χώρο του βιβλίου, γιατί βλέπουμε ότι ήδη έχει επηρεάσει, ας πούμε, παρεμφερείς χώρους όπως π.χ. τα κινηματογραφικά σενάρια. Πώς βλέπουν οι εκδοτικοί οίκοι τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα αλλάζει ριζικά πάρα πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, πολλά επαγγέλματα, τα white collars φαίνεται ότι κινδυνεύουν. Οπωσδήποτε έχει επηρεάσει και την εκδοτική βιομηχανία, κυρίως το θέμα των δικαιωμάτων. Αυτό είναι πολύ απτό. Έχουμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη, εννοώ των πνευματικών δικαιωμάτων, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί αυτή τη στιγμή να, καθώς έχει τροποδοτηθεί με εκατομμύρια βιβλία, μπορεί να της δώσεις μια εντολή, φτιάξε μου μια περιπέτεια Harry Potter, έχοντας πλέον εντός εισαγωγικών στη βιβλιοθήκη της όλα τα βιβλία του Harry Potter, μπορεί να σου κάνει ένα νέο Harry Potter. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πλήττει δικαιώματα, πλήττει τους μεταφραστές, πλήττει όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, δηλαδή του να φτιάξεις ένα πρωτότυπο βιβλίο, εννοώ το οποίο να στηρίζεται στην επινόηση του ανθρώπινου μυαλού, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε δεδομένα με τα οποία έχει τροφοδοτηθεί. Μπορεί να της πεις φτιάξε μου ένα θεατρικό έργο που να μοιάζει με τον... με το όνειρο θερινής νύχτας του Σέξπιρ. Θα στο κάνει, γιατί έχει τροφοδοτηθεί με όλα τα έργα του Σέξπιρ. Αλλά φαντάζομαι ότι το ανθρώπινο μυαλό, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι θα βγει νικητής αυτή την ιστορία.
1: Μπορεί,
0: της παραγωγής,
1: ξέρετε,
0: πρωτότυπης ιδέας.
1: Ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που έχουμε χάσει είναι ο χρόνος. Υπάρχει περίπτωση να δούμε, αντί να διαβάζουμε όλο το βιβλίο, να ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει μια περίληψη του βιβλίου που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε
0: εκεί. Αυτό είναι νόημα αυτό, γιατί να το κάνεις? Αν θέλεις να διαβάσεις ολόκληρο βιβλίο, διαβάζεις την περίληψη, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό μου θυμίζει ένα βιβλίο που είχε βγει πριν από χρόνια, πώς θα μιλάτε για βιβλία που δεν έχετε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, το θυμίζω.
0: Πώς θα κάνεις αυτό? Αλλά

0: Αυτό όμως, αν θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο για να απολαύσει, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή διαβάζω ένα βιβλίο του Colm Tobin, το Long Island, το οποίο το απολαμβάνω γιατί είναι μια ωραία ιστορία, ένα love story, ένα μελόδραμα σχεδόν, το οποίο μου αρέσει να το διαβάσω ολόκληρο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι και
0: να πάρω μια περίληψή.
1: Αυτό είναι και το νόημα της φιλαναγνωσίας. Κύριε Μπακουνάκη, το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων αναβιβλίων και από ό,τι είδα στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται και ένα πρόγραμμα προβολών από το αρχείο της ΕΡΤ που νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό. Πού θα το βρει?
0: Αυτό είναι για πρώτη φορά, θα το δείξουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια συνεργασία που κάνει το ΕΛΙΒΙΠ με την ΕΡΤ για να επαναφέρουμε τις εκπομπές της ΕΡΤ του τελευταίου μισού αιώνα, δηλαδή από το 1974 και μετά, που έχουν σχέση με το βιβλίο. Και ξεκινάμε την, όλη αυτή τη συνεργασία από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το πλήρες πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, εκεί θα το βρούμε.
0: Το πλήρες πρόγραμμα, το οποίο είναι στο... Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα της έκθεσης Θεσσαλονίκης και η βιωσιμότητα σήμερα περνάει μέσα από την ψηφιακότητα και την ψηφιοποίηση. Mm-hmm. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν δύο site για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Το ένα είναι το site TBF, Θεσσαλονίκη Book Fair, και το mm-hmm. άλλο είναι το Connect TBF, που είναι για τους επαγγελματίες της έκθεσης. Αυτά τα δύο site νομίζω ότι στερεώνουν την έκθεση και της δίνει κύρος και αναγνωρισιμότητα διεθνή. Το πρόγραμμά μας μπορείτε να το βρείτε στο site της έκθεσης, τα τρία προγράμματα, δηλαδή το επαγγελματικό, το παιδικό και το γενικό, και μάλιστα με έναν πάρα πολύ, με πολύ εύκολους τρόπους ευρετηρίασης. Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε, ας πούμε, μια εκδήλωση, δεν ξέρω, πείτε ένα όνομα συγγραφέα, Χρήστος Χωμενίδης, ας πούμε, γράφεται Χωμενίδης και αμέσως θα βγουν οι εκδηλώσεις στις οποίες παίρνει μέρος. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα από το site μας να εντοπίσετε την εκδήλωση που σας ενδιαφέρει, την ώρα, το χώρο κτλ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην φετινή διοργάνωση. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μπακουνάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Για χαρά σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που διοργανώνει την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 10 Μαΐου σε περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811 15 192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: 41 λεπτά μετά τις 11, πάμε για την τελευταία στροφή των σημερινών ιστερόγραφων. Για να σας δώσω μια τελευταία εικόνα για την κυκλοφορία στους δρόμους. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη αναφορά μας. Αφορά την περιφερειακή οδό, αφορά την κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Από λίγο πριν τώρα πια, ξεκίνησε λίγο πριν από τον κόμπο της Τριανδρίας. Και καλό είναι να το αποφύγετε αυτό το κομμάτι όσοι θέλετε να μετακινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, σοβαρά προβλήματα δεν υπάρχουν στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, πέρα από κάποιες έτσι σημειακές κυκλοφοριακές καθυστερήσεις, κυρίως στον άξονα της Εγνατίας, κυρίως μετά την Μπότσαρη προς την Βούλγαρη, εκεί όπου γίνεται κάθε Σάββατο και η μεγάλη λαϊκή. Θα κλείσουμε τα σημερινά ιστερόγραφα με ένα θέμα το οποίο αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Δεν το συναντάμε πρώτη φορά, δυστυχώς, αλλά επαναλαμβάνεται. Αναφέρομαι σε δύο σοβαρά περιστατικά τα οποία συνέβησαν την Πέμπτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο πανεπιστημιακούς. Από τη μία, στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα έγραψαν συνθήματα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, ενώ στη Θεσσαλονίκη συνέβη κάτι χειρότερο. Ομάδα φοιτητών προπυλάκησε τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, ο οποίος χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί προληπτικά στο γειτονικό ΑΧΕΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν καλά στην υγεία του. Όπως είπαμε, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα, θα διαχωρίσω λίγο τις δύο περιπτώσεις. Όχι ότι η μία είναι χειρότερη από την άλλη, αλλά οπωσδήποτε είναι διαφορετική. Όταν, και αυτό το συνηθίζει ο Ρουβίκονας, όταν γίνονται παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών, όπως τις χαρακτηρίζει, σε χώρους κατοικίας είναι διαφορετικό πράγμα από τους χώρους εργασίας, διότι στους χώρους κατοικίας μπορεί να μένουν και ανήλικα παιδιά, αλλά φυσικά και πολλοί άλλοι γείτονες. Ο χώρος εργασίας είναι διαφορετικό πράγμα, οι παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών, αν επαναλαμβάνω, και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι κατά τη γνώμη μου έτσι κι αλλιώς απαράδεκτες. Ζήτησα από τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Επικοινωνίας, να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, εστιάζοντας βεβαίως στο περιστατικό που συνέβη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κύριε Παναγιώτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μακάρι να συζητούσαμε ένα τόσο ευχάριστο θέμα όπως με τον προηγούμενο συνομιλητή, τον κύριο Μπακουνάκη, που νομίζω ότι και συγχαρητήρια έτσι που το αναδείξατε, γιατί χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις για να δείξουμε ότι τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν αποτέλεσμα και επίδραση και επίπτωση, αλλά ταυτόχρονα και βγάζουν μια πολύ θετική εικόνα για την πόλη μας και τις προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι.
0: Προσπαθούμε η θεματολογία να είναι αντιπροσωπευτική όσων συμβαίνουν στην πόλη και στην κοινωνία. Τώρα, για το συγκεκριμένο, πριν να έρθουμε στην αιτία που πυροδότησε, που προκάλεσε μάλλον τον προπυλακισμό του κύριου Μιχαηλίδη, που ήταν, η αιτία ήταν η ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου για τον κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστιών. Θέλω να σταθούμε στο γεγονός αυτό καθ' αυτό, κύριε Παναγιώτου.
1: Ναι, το γεγονός, να συμπληρώσω, ήρθε και σε μια στιγμή κατά την οποία ο κύριος Μιχαηλίδης, ο αντιπρίτανης, είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, υπηρετώντας έναν σαφή προσανατολισμό και προτεραιότητα που έχουν οι Βρετανικές αρχές, που έχει και ειδικά η παρούσα, για εξωστρέφεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Δηλαδή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εποφελία της κοινωνίας, εποφελία της πόλης, εποφελία της χώρας, καταβάλει μια πολύ σοβαρή και σημαντική προσπάθεια. Τη στιγμή λοιπόν κατά την οποία υποδεκόταν εκπροσώπους του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα η οποία χτυπούσε δυνατά την πόρτα και ούρλιαζαν τις αίθουσες μέσα στην οποία διεξαγόταν η συζήτηση. Επειδή έχω επισκεφθεί την Κίνα τρεις φορές, ποιος επισκέπτης καθηγητής. Η Κίνα είναι στο ακριβώς αντίθετο παράδειγμα, δηλαδή της απόλυτης καταστολής κλπ. Καταλαβαίνετε τι εντύπωση αποκόμισαν από αυτήν την συμπεριφορά και ουσιαστικά την βία πληκτική, η οποία ασκήθηκε εναντίον όχι μόνο του αντιπρίτευνη, αλλά εν συνόλου που προσβάλλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς εγώ θα πω, και μακάρι να ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά έρχεται σε μια σειρά επεισοδίων κατά την οποία η δική μου εκτίμηση είναι ότι έχουμε εξοικειωθεί με τη βία. Βία καθημερινή πλέον. Δεν αφορά πλέον μόνο το Πανεπιστήμιο. Έχει διαχυθεί και στο σύνολο της κοινωνίας. Είδαμε το περιστατικό για τη θέση παρκαρίσματος. Διαβάζουμε συνέχεια, είδαμε τη δολοφονία ενός νέου. Διαβάζουμε συνεχώς για τη βία των ανηλίκων. Έχει γίνει μια κατεστημένη πρακτική πλέον μέσα από την οποία η κοινωνία μας συνομιλεί. Ειδικά όμως δεν για το Πανεπιστήμιο. Και θα ήθελα αυτό έτσι να το επισημάνω. Αυτό που περισσότερο με ανησυχεί είναι κοφαντική σιωπή και μη τοποθέτηση, ας πούμε, όλων των αρμοδίων οργάνων.
0: Μου έκανε, κύριε Παναγιώτη,
1: και όχι
0: έκανε,
1: μόνο με ανακοινώσεις, με βήματα, με συγχωρείτε.
0: Μου έκανε εντύπωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βρετανίας, δεν ξέρω αν συνέβη αυτό, ότι στον προπυλακισμό του κυρίου Μιχαηλίδη συμμετείχαν και μέλη ΔΕΠ, δηλαδή οι συνάδελφοί του. Ενώ, όπως πολύ σωστά λέτε, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση, είτε συλλογική είτε ακόμα και μεμονωμένων προσώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Ναι, αυτό είναι το οποίο με βγίζει περισσότερο.
0: Από πού το αποδίδεται αυτό? Είναι ο φόβος, είναι ότι έχουμε συνηθίσει τελικά και δεν μας προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα τέτοιο περιστατικό?
1: Υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες τοποθετήσεις, όπως είναι και του Κοσμήτωρα και συναδέλφου του Χρήστου Φραγκονικολόπουλου δημόσια και κάποιον άλλο συναδέλφο. Ωστόσο όμως, αυτό, να ξέρετε, αυτή η κατάσταση μου θυμίζει τη φράση του Γερμανού πάστορα, του Νιέμ Μιόλερ, ο οποίος είχε πει, αναφερόμενο στα εγκλήματα του ναζισμού, ότι πρώτα ήρθαν για τους κομμουνιστές και δεν μίλησε, μετά για τους σοσιαλδημοκράτες, συνδικαλιστές, μετά ήρθαν για τους Εβραίους και δεν μίλησε γιατί δεν ήμουν Εβραίος, και μετά ήρθαν για μένα, αλλά κανένας δεν είχε μείνει για να μιλήσει για μένα. Αυτή ακριβώς λοιπόν η ανοχή απέναντι στον αυταρχισμό και σε τέτοιου είδους περιστατικά, ουσιαστικά είναι για μένα συνιστά ενθάρρυνση αυτών των επεισοδίων. Δηλαδή και έλεση υποστήριξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα για να τελειώσουμε με αυτού του είδους τις καταστάσεις, όχι με τη διαφωνία, αλλά αντιθέτως με τη βία και τον αυταρχισμό και αυτού του είδους ουσιαστικά την επιβολή της σιωπής έναντι της αντίθετης άποψης.
0: Ποια μέτρα μπορεί να είναι αυτά?
1: Περιστατικό στην Αθήνα.
0: Ποια μέτρα μπορεί να είναι αυτά?
1: Τα οποία έχουν να κάνουν με τη φύλαξη πλέον του Πανεπιστημίου. Δηλαδή το ποιος είναι αρμόδιος και θα πρέπει ουσιαστικά η ασφάλεια και λοιπά του Πανεπιστημίου, την οποία έχει το Αριστοτέλειο και όχι μόνο, να έχει πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες.
0: Εντάξει, αλλά γιατί, να σας πω κάτι. Όταν μιλάμε για μέλη ΔΕΠ, τι ασφάλεια? Τα μέλη ΔΕΠ περνάνε στο χώρο εργασίας τους. Δεν μπορεί να τους αποκλείσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά υπήρχαν και. Καταρχήν δεν είμαι παρόν στο περιστατικό για να το γνωρίζω, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά μη μέλη ΔΕΠ και μάλιστα είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν ανάμεσά τους και πολλά άτομα που ήταν εκτός του Πανεπιστημίου. Αυτοί θα μπορούσαν να τους είχε κάποιος σταματήσει. Αλλά δεν είναι επιχειρησιακό το ζήτημα για μένα. Το ζήτημα είναι ουσιαστικά βούληση. Θέλουμε ουσιαστικά να τελειώσει το φαινόμενο ή θέλουμε να διονύζεται προφασιζόμενοι οτιδήποτε πίσω από αυτό? Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση ότι σε οποιοδήποτε άλλο περιστατικό υπάρχει πλειάδα ανακοινώσεων και για το συγκεκριμένο δεν έχει γραφτεί ούτε γραμμή. Δηλαδή αυτό δεν είναι προβληματικό, δεν είναι ανησυχητικό? Το ενθαρρύνουμε, το ανεχόμαστε ή το ενθαρρύνουμε για να είμαι συγκεκριμένος?
0: Τώρα θέλω, όπως είπατε, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και κυρίως εκείνο που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε Πέρα τώρα, επαναλαμβάνω, από την αιτία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό, το απαράδεκτο έτσι κι αλλιώς, για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά, δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών. Δεν μπορεί να κάνει κανείς δηλαδή εκδήλωση με θέματα με τα οποία διαφωνεί μια κοινωνική ομάδα στη μία περίπτωση ή σε κάποια άλλη περίπτωση μια άλλη κοινωνική ομάδα, που πολλές φορές, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να είναι και άσχετη με το πανεπιστήμιο. Θέλω να έρθω τώρα στην αιτία που προκάλεσε αυτή την αντίδραση και αφορά τον κανονισμό, την υπογραφή ενός συμφωνητικού που καλούνται να υπογράψουν οι φοιτητές οι οποίοι μένουν στις φοιτητικές εστίες, στις τέσσερις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καλούνται να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που λένε ότι αποδεχόμαστε τον κανονισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει κάποιους περιορισμούς. Αναφέρω ενδεικτικά, κύριε Παναγιώτου, περιορισμούς κατοικιδίων, εντάξει, κάπνισμα, αυτά είναι αυτονόητα, να γίνονται εργασίες στα δωμάτια που δεν έχουν την έγκριση των φοιτητικών εστιών, αλλά επίσης περιορισμούς και στις επισκέψεις και στην είσοδο των επισκεπτών. Θεωρείται αναγκαίο αυτόν τον κανονισμό? Μήπως έχει και κάποια στοιχεία τα οποία ίσως θα ήταν υπερβολικά?
1: Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να σταθώ εν συνόλο στο ζήτημα των φοιτητικών εστίων. Οι φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή είναι ένας μηχανισμός ουσιαστικά κοινωνικής στήριξης του Πανεπιστημίου. Ειδικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέσα από τα κληροδοτήματα, καθώς το κάνω να είμαι και μέλος της αντίστοιχης επιτροπής, υποστηρίζει ένα εκατοντάδες φοιτητές στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν. Αυτό είναι ένα στην πράξη κοινωνικό έργο, όχι στα λόγια και στις διακηρύξεις, αλλά στην πράξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και ειδικά οι δωρητές, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μέρος της περιουσία τους, παρεμβαίνει και ενισχύει τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα επιβραβεύει και αυτά τα οποία προσπαθούν συστηματικά και ξεχωρίζουν. Και πραγματικά θέλω να το υπογραμμίσω και να σταθώ σε αυτό, γιατί ο αριθμός είναι εκατοντάδες φοιτητές που είναι στην πράξη η παρέμβαση. Τον ίδιο ρόλο και σκοπό επιτελούν και οι φοιτητικές εστίες. Να ενισχύσουν τα παιδιά τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και για τον ΑΒ τρόπο αδυνατούν να υποστηριχθούν στις σπουδές τους, να μπορέσουν να σπουδάσουν. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι ο κατεξοχήν μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας και αλλήμουν αν δεν υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια ή δεν δώσουμε αυτό που είναι στον πυρήνα του ευκαιρία. Έχοντας λοιπόν αποκλείσει ένα μέρος από τις φοιτητικές εστίες, επειδή κάποιος δεν τελειώνει στον προβλεπόμενο χρόνο, επειδή έχουν υπάρξει περιστατικά υπενικίες, επειδή δεν ασκεί το προβλεπόμενος ο έλεγχος μέσα στο τι γίνεται, καταλαβαίνετε ότι αυτό συνιστά ως ένας μείζον μηχανισμός κοινωνικής αδικίας. Mm-hmm. Είχατε δει, νομίζω, την κατάσταση που ήταν πολλές φοιτητικές εστίες και οι οποίες ήταν απαράδεκτες για πολλούς από τους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να πάνε και να ζήσουν. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει το Πανεπιστήμιο να το αντιμετωπίζει και πολύ σωστά κάνει που το αντιμετωπίζει. Ερχόμενος τώρα στις ζητήματα του κανονισμού. Όταν ο κανονισμός αυτός έχει ψηφιστεί ομόφωνα από τη Σύγκλιτο, που είναι το ανώτερο όργανο, νομίζω ότι υποδηλώνει κάτι. Υποδηλώνει λοιπόν ότι μια γενικότερη συνένεση, συμφωνία στην ανάγκη να προασπίσουν τον κοινωνικό αυτό χώρο που λέγεται φοιτητικές εστίες και όχι να είναι ξέφραγο αμπέλι. Και όχι δηλαδή να μπαίνει οποιοδήποτε και να καταπατά το δικαίωμα του φοιτητή στο να διαμένει και να έχει τις συνθήκες τις οποίες πρέπει για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Τώρα, εάν υπάρχουν ζητήματα βελτίωσης, το Πανεπιστήμιο έχει αποδείξει, και ειδικά το Αριστοτέλειο, ότι είναι κάτι παραπάνω από ανοιχτό στη συζήτηση και στις ιδέες και στο να αλλαχθούν πράγματα κλπ. Δεν αμφισβήτησε κάτι τέτοιο. Αλλά από αυτό το φαινόμενο μέχρι τον τραμπουκισμό, νομίζω μας χωρίζουν αιώνες.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητούμε. Προφανώς έχετε δίκιο σε αυτό. Και
1: ναι,
0: μακάρι...
1: δηλαδή δεν πρέπει να μπούμε στην ουσία, να φύγουμε από την ουσία του ζητήματος και να σταθούμε. Ναι, όμως, από τη στιγμή που αρχίζουμε να προσθέτουμε αλλά, τότε εκείνη τη στιγμή αρχίζουμε να νερώνουμε πολύ αυτό που πρέπει και είναι ζητούμενο, την απόλυτη καταδίκη σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Την απόλυτη καταδίκη και χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις κλπ. Δεν υπάρχουν αλλά σε τέτοιες.
0: Γι' αυτό και ιεραρχικά το άφησα τελευταίο αυτό το ερώτημα.
1: Πολύ σωστά κάνατε. Έτσι το επισημαίνω, γιατί πολλές φορές Αυτό είναι κυρίαρχο σε μια σειρά από ζητήματα που συζητάμε, ας πούμε, σε σχέση με την, με την θέση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, καλή Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έκανε αυτό και άρα αρχίζουμε να ανοίγουμε τις πόρτες για μια άλλη, ας πούμε, έτσι, αντιμετώπιση.
0: Όπως λέμε, ό,τι υπάρχει πριν από το, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας και μακάρι η επόμενη να είναι για άλλους λόγους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο σχολιάσαμε αυτό το απαράδεκτο περιστατικό, το οποίο συνέβη την προχθές Πέμπτη, με τον προπυλακισμό του Αντιπρίτανη, που είναι αρμόδιος και για την φοιτητική μέρημνα του κυρίου Μιχαηλίδη.

Λοιπόν, και φτάνουμε προς το τέλος των σημερινών ιστερόγραφων. Έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο με αρκετή αθλητική δραστηριότητα. Κυρίως έχουμε σημαντικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ένα από αυτά γίνεται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το δεύτερο είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είναι δύο παιχνίδια, η έκβαση των οποίων μπορεί να κρίνει σε σημαντικό βαθμό τον πρωταθλητή. Ο ΠΑΟΚ είναι στα χειρότερά του, θα έλεγα, έπειτα από πολλά στραπάτσα, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Είδαμε μέσα στην εβδομάδα να ιτάται κατά κράτος και να χάνει την Ευρωκούπα στο μπάσκετ στην Ισπανία. Είδαμε το προηγούμενο Σάββατο να χάνει και το κύπελο, έναν από τους δύο στόχους που είχε στην επέτειο των 100 χρόνων. Ο μόνος που το απομένει τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι να προσπαθήσει να κερδίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στους αγώνες, στους προκριματικούς του καλοκαιριού για το Champions League. Δεν είναι εύκολο το έργο του, θα φανεί εάν έχει ελπίδες από την έκβαση του αυριανού αγώνα. Από την άλλη, η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι δεν αφήνει πλέον κανένα ενδιαφέρον για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη. Οι θέσεις 5-8 δεν οδηγούν πουθενά. Άρα λοιπόν αυτές οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, οι τέσσερις ομάδες δεν έχουν να διεκδικήσουν τίποτα, καθώς αυτό που διεκδικούσαν το κατέκτησε ο Όφι παίρνοντας το κύπελο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το διήρο. Από τον Γιώργο Μάγκο, την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και τον Νίκο Ηλιάδη, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε σε 15 μέρες, δυστυχώς, διότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε εδώ εργασίες οι οποίες μας αναγκάζουν να μείνουμε έξω από το στούντιο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στους δρόμους βγήκανε νωρίτερα οι αγρότες στα Μάλγαρα, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την πολιτεία ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα. Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων. Σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η ελληνική αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Την αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Επίθεση από μερίδα φοιτητών στον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καταγγέλουν οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στόχος ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία. «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής» είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά από το χθεσινό ατύχημα με την υποχώρηση σκάλα στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Την αποχώρηση περίπου 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Γερμανία διέταξε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεστ, δηλαδή περίπου το 15% των Αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα. Η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους μήνες σηματοδοτεί μια νέα φάση στις διατλαντικές σχέσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
1: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

σε περιμένει η σιγουριά. Σε ντόνια κι όνειρα θα μείνουν αδιανά. Θα φύγεις πάλι.

feet.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στους δρόμους βγήκαν νωρίτερα οι αγρότες στα Μάλγαρα, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την πολιτεία ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα. Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Την αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Φαίνεται ότι θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ των Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Υλικές ζημιές σε διπλοκατοικία προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Η φωτιά ξέσπασε στις 12 παρά 20 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση, καθώς το οίκημα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Η μεγάλη κριτική γαστρονομική και πολιτιστική έκθεση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας και φέτος ραντεβού με το κοινό για 9 ημέρες. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από σήμερα μέχρι την Κυριακή, 10 Μαΐου, στον υπαίθριο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Τόξο Χάνθ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δωρεάν πάρκινγκ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
0: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
3: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100.

0: Insights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 ως και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε άλλο ένα Σάββατο Κυριακό, τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

φυσικά περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας και σήμερα στο Facebook, όπου το λέμε στο Σοφία Ασαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-28-51-06. Βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.fm100.gr.

αγάπη λοιπόν από την αγαπημένη Χριστίνα Σάλτη. Ένα κομμάτι το οποίο ομολογώ πως δεν ξέρω, μου ήρθε λίγο τυχαία με το που βάλαμε τον λογαριασμό από την Κατερίνα Γιώγιου. Θεώρησα πως ταιριάζουν για κάποιο λόγο και σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως ίσως και να ταιριάζουν καλώς κακώς. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην θερμοκρασία. 16 βαθμούς έχουμε στο κέντρο της πόλης, μερικώς νεφελώδης ο καιρός. Τώρα από τις 5 και μετά δίνει βροχές, οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή. Αναφορικά τώρα με την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος του Χαριλάου. Δύσκολη κίνηση και σε ορισμένα σημεία της Τσιμισκή. Αρκετά μεγάλο μποτιλιάσμα παρατηρείται και για όσους κινείστε προς τα ανατολικά, στον Φοίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς το κέντρο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την ολοκένουργια κυκλοφορία που αναβήσει Αιγαίο.

να πούμε βεβαίως ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του τριμέρου της Πρωτομαγιάς. Καλόμουνα σε όλους, παιδιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Έρχεται στον εκδρομένο για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τώρα χθες. Και με λίγες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν νωρίς το μεσημέρι στα διοδετών Μαλγάρων, ενώ μαλλί ήταν η ροή στην Μουδονιό προς Χαλκιδική. Λογικό να μην υπάρχουν καθυστερήσεις προς Χαλκιδική, αφού ο καιρός μας τα χάλασε. Εντάξει, υπομονή χρειάζεται μέχρι τη Δευτέρα. Σύμφωνα τώρα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία επιτέλους θα μας θυμίσει άνοιξη. Αμήν.

Κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο πρώτο μας ημίωρο και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον FM 100, τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, αισιόδοξα, δυναμικά και αυθεντικά.

0: παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811 15 192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

που ξεκινήσαμε τα highlights με την πρωτομαγιά και την κακοκαιρία των ημερών. Νυφάδες χιονιού αντί λουλούδια πιάσαν τη φετινή πρωτομαγιά στον Λαϊάσερον, όπου το ύψος του χιονιού έφτασε τα 5 εκατοστά, παρακαλώ. Μετά από την ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας που ξεκίνησε την Πέμπτη. Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Σερών, μάλιστα, κάνουν λόγο για πρωτόγνωρο φαινόμενο και αν δεν γινόταν τα έργα για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου, θα είχε πάρα πολύ κόσμο που θα ερχόταν να κάνει σκι. Και όλα αυτά πρωτομαγιά, έτσι, απίστευτα πράγματα.

Σε αυτό το σημείο στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη, στη Λία και στο Θάνο. Σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές. Και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-28-5106. Συνεχίζουμε με Νίκο Πέργη, αυτά τα χίλια.

να συνεχίσουμε τώρα τα highlights με την έκθεση έργων με θέμα τους ήρωες της Disney, αλλά και τα προσωπικά έργα του Μάσιμο Ντεβίτα και της Σίλβια Τσίκη. Όπου θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος Πηλιάς Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτζίδης την ερχόμενη 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος του Δημαρχείου Πηλιάς Χορτιάτης στο πλαίσιο του επετειακού 10ου Comic Con. Οι δημιουργοί θα είναι παρόντες για να συζητήσουν με το κοινό και να υπογράψουν για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά που θα βρίσκονται στην εκδήλωση, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια μοναδική ευκαιρία επαφής με πολύ σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης, τον κόμικ, και είμαι ευτυχής που θα τους έχουμε κοντά μας, δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτζίδης.

πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά και στην κυκλοφορία της πόλης μας. Από ό,τι βλέπω, το μποτιλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμανλία έχει υποχωρήσει. Μικρές καθυστερήσεις, ωστόσο, παραμένουν στο ύψος της Καρυλαίου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στους δρόμους βγήκαν νωρίτερα οι αγρότες στα Μάλκαρα, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την πολιτεία ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα. Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Την αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Από την πλευρά της η Κομισιόν δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση. Λίγη αύριο Κυριακή η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου στις 8 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου και στις 12 τα μεσάνυχτα. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής είναι ο τίτλος του μανιφέστου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το κείμενο ως αποτέλεσμα ενδελεχούς διαλόγου με στόχο τη σύνθεση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς: της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ τον Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Η μεγάλη κριτική, γαστρονομική και πολιτιστική έκθεση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας και φέτος ραντεβού με το κοινό για 9 μέρες. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από σήμερα μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, Τόξο Χάνθ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δωρεάν πάρκινγκ. Παράλληλα, στον υπαίθριο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως λειτουργεί και η ανθοέκθεση. Συνεχίζονται επίσης οι εκθέσεις λουλουδιών στους Δήμους Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Καλαμαριάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και απαγόρευσης ορισμένων διαδηλώσεων άφησε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον απόϊχο των εκκλήσεων για αναστολή των φιλοπαλαιστινιακών ποριών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη Σοφία Σαρίδη.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, πάντα.

Πάμε να συνεχίσουμε τώρα τα highlights με αέρα Κρήτης, παρακαλώ. Και μεγάλη γιορτή της ελληνικής γεύσης και παράδοσης ξεκινά σήμερα στην Θεσσαλονίκη μας. Προσκαλώντας το κοινό σε μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη αρώματα, χρώματα και ζωντανές στιγμές Ελλάδας. Μια εμπειρία που ξυπνά αναμνήσεις και δημιουργεί νέες. Από 2 έως και 10 Μαΐου, η έκθεση Φεστιβάλ Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας, φιλοξενείται στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, απέναντι από το τόξο της ΧΑΝ, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης γεύσεων, πολιτισμού και ανθρώπων. Για 9 ημέρες, παραγωγή και δημιουργία από την Κρήτη και κάθε γωνιά της χώρας φέρουν μαζί τους ό,τι πιο αυθεντικό έχει να προσφέρει η ελληνική γη. Γεύσεις, ιστορίες, μνήμες και μεράκι. Από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και από τη Θεσσαλία μέχρι την Ήπειρο. Στείνεται ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων και παραδόσεων. Μια γιορτή που ενώνει τόπους, ανθρώπους και κουλτούρες σε ένα κοινό τραπέζι.

μιας που αναφερθήκαμε στην έκθεση Φεστιβάλ Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση. Να πούμε ότι επέστρεψε μαζί της και η Ανθοέκθεση 2026 στην ΔΕΘ από την 5η 23 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου. Και μας προσκαλεί βεβαίως σε μια ανοιξιάτικη εμπειρία γεμάτη λουλούδια, φυτά, αρώματα και ιδέες για κάθε πράσινη γωνιά του σπιτιού μας. Με ελευθερίστο δωρεάν πάρκινγκ και καθημερινό ωράριο λειτουργίας, η φετινή διοργάνωση δίνει ξανά χρώμα στο κέντρο της πόλης μας και αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της Θεσσαλονίκης με τη φύση και την εξωστρέφεια της άνοιξης.

Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα highlights με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, τέσσερις εκδηλώσεις με γαλλικό ενδιαφέρον προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου. Καλεσμένη φέτος είναι η Αλγερινή συγγραφέας Καουτέρ Αντιμή, η οποία έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει για το πέμπτο μυθιστόρημά της με τίτλο «Με άνεμο κακό», στο οποίο μέσα από τις ζωές τριών ηρώων σκιαγραφεί την εικόνα της Αλγερίας από την απεικιοκρατία έως τον αγώνα για την ανεξαρτησία και μέχρι το καλοκαίρι του 1992, όποτε η χώρα βυθίζεται στον εμφύλιο πόλεμο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα καλοκαιρινά μαθήματα και τις άλλες δράσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το αγαπημένο μας δίδυμο. Valerian Tonight και το επόμενο το μαντεύετε εσείς.

0: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας για τη συναυλία έλεξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών και στο πλαίσιο του προγράμματος Θεσσαλονίκη-Σόφια Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού. Μέσα στον υποβλητικό χώρο της Ρωτώντας, μουσική της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σόφιας παρουσιάζουν ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Βλαντικέροφ Σκαλκότα.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και πάλι στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και πάλι βεβαίως. Και στα δύο ρεύματα. Στο ύψος της Χαριλάου. Και της ανάληψης. Στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή έχουμε λίγο κάποιες καθυστερήσεις.

Επιστρέφουμε στα highlights. Με αυτό το υπέροχο remix, χίλιες σιωπές. Ένα μουσικό θαλάσσιο ταξίδι τώρα προσφέρει η Κρητική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών μουσικής του κόσμου με έργα κορυφαίων Άγγλων συνθετών υπό την μουσική διεύθυνση του βασικού αρχιμουσικού της Λέο Μακφόλ. Ένα ταξίδι στις θάλασσες του κόσμου υπόσχονται τα έργα των τριών Άγγλων συνθετών του προγράμματος, θάλασσα και εξερευνητές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Τα τέσσερα θαλασσινά Ιντερλούδια τώρα είναι μια σουίτα τεσσάρων εικόνων βγαλμένων από την όπερα του Benjamin Britten, Peter Grimes, που είναι εμπνευσμένη από τον ομώνυμο ήρωα του George Crumb, έναν σκληρό ψαρά της Ανατολικής Αγγλίας με άξιστο χαρακτήρα που ζει μοναχικά μια δύσκολη ζωή στην θάλασσα, γεμάτη όμως περιπέτειες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες στα Μάλγαρα. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την Παθέα όπου στάθμευσαν χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία. Διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής με τα λιπάσματα και τα καύσιμα να έχουν εκτόξευθεί. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1:30. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη ιδιοκτήτρια παράνομου γυροκομείου Σαμπελόκηπου στην Αθήνα παίρνοντας αναβολή για τις 6 Μαΐου. Σε βάρος της ασκήθηκαν διώξεις για έκθεση, εκβίαση και απήθεια μετά την αποκάλυψη άθλων συνθήκων διαβίωσης για ηλικιωμένες γυναίκες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία συγγενούς και την πραγματοποίηση αστυνομικής επιχείρησης. Λίγη αύριο Κυριακή η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά το χθεσινό ατύχημα με την υποχώρηση σκάλα στο αεροδρομίο του Αράξου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μία δημοσιογράφο, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει σοβαρά τραύματα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και απαγόρευσης ορισμένων διαδηλώσεων άφησε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον απόϊχο των εκκλήσεων για αναστολή των φιλοπαλαιστινιακών πορεών. Αναταραχή προκαλεί η απόφαση Τραμπ για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, ενώ το ΝΑΤΟ ζητά διευκρινήσεις από τη ΣΥΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών. Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων τέθηκε χθες σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, δημιουργώντας μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, στην οποία καταργείται περισσότερο από το 90% των δασμών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο. Όπως φαίνεται, σε ένα διεθνές event θα μετατραπεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια στο χώρο της δισκογραφίας που διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται μάλιστα για κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, καθώς αναμένεται καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης να τραγουδήσουν στην παραλιακή μας κάτω από τον Λευκό Πύργο τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έρος Ραμαζώτη έχει σχεδόν κλειδώσει ως guest συμμετοχή στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ την ίδια ώρα ακούγονται έντονα πως και οι Gypsy Kings θα ανέβουν στη σκηνή μαζί του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Από πέρυσι ο δημοφιλής τραγουδιστής σχεδιάζει αυτή τη μεγάλη συναυλία και μάλιστα ήταν ο λόγος που σκεφτόταν έντονα να σταματήσει τις εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και να περιορίσει τις συναυλίες του. Μια απόφαση που φαίνεται να λαμβάνει τελικά φέτος μετά το τέλος των εμφανίσεών του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής τώρα έχουν γίνει συναυλίες μόνο στο πλακόσυρτο της πλατείας μας, της πλατείας του Λευκού Πύργου, ενώ τώρα εξετάζεται να κλείσει όλη η παραλιακή για την ημέρα της συναυλίας. Ωστόσο, φαίνεται πως η συναυλία θα μετατραπεί σε ένα μικρό φεστιβάλ με παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, συγκεντρώνοντας κόσμο από όλα τα Βαλκάνια, γεγονός που πιθανώς θα δικαιολογήσει και κάθε πιθανή έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, υποθέτουμε. Μιλάμε βεβαίως για ένα φαντασμαγορικό γεγονός και νομίζω πως θα είναι η συναυλία που θα συζητηθεί περισσότερο. Αναμένουμε λοιπόν.

αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Νέο ξεκάθαρο μήνυμα για τον θερινό κινηματογράφο Απόλλων στην Οδό Σαρανταπόρου, ο οποίος τον περασμένο Μάρτιο κινδύνευε με έξωση μετά από 43 χρόνια λειτουργίας, έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέιος Αγγελούδης. Από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Αγγελούδης ανέφερε ότι εάν το ίδρυμα του Παπαφίου επιμείνει στην αξιοποίηση του χώρου, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει στον επαναχαρακτηρισμό του και θα αλλάξει μάλιστα τους όρους δόμησης και χρήσης. Επειδή βλέπω ότι το Ίδρυμα Παπαφίου επιμένει σε μια διαδικασία η οποία θέλει να αξιοποιήσει αυτό το ακίνητο, ανεξάρτητα από την απόφαση που έχει ληφθεί, για να ανανεωθεί εκμίσθωση του χώρου, θέλω να ξέρετε ότι έχω ζητήσει από την αρμόδια αντιδήμαρχο να στείλει έγγραφο στο οποίο δηλώνεται ρητά ότι αν επιμείνουν σε αυτή τη διάθεση, ο χώρος θα επαναχαρακτηριστεί και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ειδικοί όροι χρήσης και δόμησης, οι οποίοι θα περιορίζουν και θα καθιστούν ανέφικτη οποιαδήποτε προοπτική για την αξιοποίηση του ακινήτου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης. Υπενθύμησε μάλιστα ότι είχε πάρθει πρωτοβουλία για να σταματήσει μια διαδικασία που ήθελε τη διακοπή της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου. Αυτό έγινε σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, τον οποίο και ευχαρίστησα δημόσια, αλλά βλέποντα το Ίδρυμα επιμένει για την αξιοποίηση του χώρου, σημείωσε ο Δήμαρχος αναφέροντας μεταξύ άλλων κάτω τα χέρια από τον Απόλλων. Βέβαια, πρόκειται για έναν ιστορικό θερινό της πόλης μας, ο οποίος μάλιστα χθες πρωτομαγιά άνοιξε με τη γνωστή σε όλους μας πλέον ταινία Φθηνά Τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη. Και βεβαίως ελπίζουμε να παραμείνει ανοιχτός. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα κόσμημα πολιτιστικό της πόλης μας.

0: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρα.

στην καρδιά σου να μπω. Όσο πάω και κοντεύω και καιρό προσπαθώ. Μια ματιά για να κλέψω, τι κρύβεις για να δω. Σηκώσεις τείχους απ' έξω, νομίζες πως θα

συνεχίζουμε τώρα τα highlights μετά τις πόλεις μας. Το όνομα του επιχειρηματία, εινοποιού και αείμνηστου δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, θα ελάβει το πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και περικλείεται από τις οδούς Βασιλείου Γεωργίου 3η Σεπτεμβρίου και 30η Οκτωβρίου 1944. Η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου εν μέσω αντιδράσεων. Κατά ψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης Θεσσαλονίκη Μακεδονία, Στέργιος Καλόγερος, και παρών οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ο δήμαρχος Στέργιος Αγγελούδης από την πλευρά του στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η ονοματοδοσία του πάρκου προς τιμήν του Γιάννη Μπουτάρη είναι οφειλόμενη θεσμική υποχρέωση και ευθύνη σε πρόσωπο που οι πολίτες τίμησαν με δύο θητείες.

Ολοκληρώνουμε τώρα τα highlights με μια είδηση και πάλι στα τις πόλεις μας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα αποκατάστασης πεζοδρομίων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Με τη Δημοτική Αρχή να επισημαίνει πως το ενδιαφέρον και η μέρημνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την αποκέντρωση των έργων και την έμπρακτη ενίσχυση κάθε γειτονιάς. Σύμφωνα τώρα με τη σχετική ανάρτηση, τα έργα συνεχίζονται σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στην Τριανδρία, με εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μακένζι Κίνγκ, στη Θάλιας και στη Διός. Στην Ολυμπιάδο, στην Ανατολική Στράκη, στη Δελφών, στη Σεφέρη, στην Ανακρέοντος και στη Σερών.

Και με αυτό το υπέροχο remix, Μαρινέλα καμιά φορά από Valeron Remix, βεβαίως, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που το λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι εδώ στα highlights των FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε και πάνω απ' όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και σας αγαπούν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες στα Μάλγαρα. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την Παθέα όπου στάθμευσαν χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία. Διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, για τα λιπάσματα και τα καύσιμα που έχουν εκτοξευθεί. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1:30. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη ιδιοκτήτρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα, παίρνοντας αναβολή για τις 6 Μαΐου. Σε βάρος της ασκήθηκαν διώξεις για έκθεση, εκβίαση και απήθεια μετά την αποκάλυψη άθλιων συνθήκων διαβίωσης για ηλικιωμένες γυναίκες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία συγγενούς και αστυνομικής επιχείρησης. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τον για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και καλώντας τον είτε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του είτε να τους ανακαλέσει. Παράλληλα, κάνει λόγο για πολιτική ένταση και πανικό, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης. Νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης είχε υποστηρίξει ότι είχε προηγηθεί πολύμηνη συνεννόηση του Νίκου Ανδρυλάκη με την κυβέρνηση για την επιλογή των επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές, εγκαλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για διπλό παιχνίδι. Την ερχόμενη Δευτέρα εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, ενώ η συζήτηση και η ψήφισή του στην Ολομέλεια αναμένεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Το σχέδιο ενισχύει τη φορολογική διαφάνεια και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με έμφαση και στις συναλλαγές κρυπτοστοιχείων και περιλαμβάνει εκτεταμένες φορολογικές και διοικητικές ρυθμίσεις. Λίγη αύριο Κυριακή, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αναταραχή προκαλεί η απόφαση Τραμπ για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, ενώ το ΝΑΤΟ ζητά διευκρινήσεις από τη ΣΥΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών. Μετά την αποχώρηση θα παραμένουν περίπου 33.000 Αμερικανοί στρατιώτες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας για τη συλλογική άμυνα. Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων τέθηκε χθες σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, δημιουργώντας για μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, στην οποία καταργείται περισσότερο από το 90% των δασμών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης με την εκπομπή 120 λεπτά στα σπορ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
9: 120 λεπτά στα σπορ.
10: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
9: Αναλύει.
10: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
9: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
10: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
9: 120 λεπτά στα σπορ.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
9: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
12: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
13: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
14: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
13: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
14: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
13: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
14: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
13: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
14: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
15: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
13: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
14: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
16: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονικής, στον FM 100. Πρώτα ο Θεός, θα πάμε μαζί ως τις 6 με όλα όσα συμβαίνουν, θα συμβούν και συνέβησαν στα αθλητικά δρόμενα της χώρας αλλά και της Ηπείρου, καθώς έχουμε και πολλά ενδιαφέροντα και για το παγκόσμιο κύπελο. Διάβαζα προχθές μια ανάλυση για πλαστά εισιτήρια, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ. Μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, τη δραματική βραδιά βεβαίως για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετά την ντροπιαστική ομολογουμένως εικόνα της ομάδος του Δικεφάλου, επιστρέφουμε σε φούλο ρυθμούς. Πάμε για τη θέση 1-4. Πλέον με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, το 5-8 δεν έχει καμία σημασία. Έλεγα και στην εκπομπή του Βασίλη Κοντογουλίδη, το έχω πει και πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, το λέγαμε και πριν τον τελικό, ότι θα πρέπει η δομή, αν θέλετε, να αλλάξει του πρωταθλήματος, δηλαδή το πώς θα κριθούν οι θέσεις Ευρώπης. Θα πρέπει ο τελικός του κυπέλου να γίνεται μετά το πρωτάθλημα, μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή και να κλείνει με αυτόν η ποδοσφαιρική γιορτή. Τώρα πλέον το 5-8 δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Θα παίζουν μεταξύ τους, θα δοκιμάζουν οι προπονητές νέους παίκτες, φιλικά παιχνίδια, κανένα ενδιαφέρον. Οι ομάδες θα χάνουν χρήματα, γιατί τώρα αν είσαι οπαδός του Ατρόμητου, ας πούμε, ή του Όφη, ή του Λεβαδιακού, να πω, αφήστε τον Όφη, είναι κυπελούχος, του Λεβαδιακού, για ποιο λόγο να πάει να δεις το μάτς, αφού δεν έχει σημασία. Και πέμπτος να βγεις, δεν παίρνεις εισιτήριο. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι θα πρέπει να αλλάξει η δομή του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να αλλάξει δηλαδή το πώς διοργανώνουμε η διοργάνωση καθόλου. Και να πάει ο τελικός του κυπέλου μετά το πρωτάθλημα. Να ξέρουμε ήδη τον πρωταθλητή, εννοώ. Έτσι λοιπόν τα σημερινά παιχνίδια, και είναι πάρα πολλά. Είναι 3 μάτς έχουμε σήμερα στη Super League. Δεν έχουν κανένα, μα κανένα ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον βέβαια τα παιχνίδια που παίζουν από το 9-12. Και τα παιχνίδια που παίζουν το 1-4. Αυτά έχουν ενδιαφέρον και είναι στην αυριανή ημέρα. Με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που ψυχολογικά δεν είναι στα καλύτερά του μετά την απώλεια του κυπέλου. Κανείς δεν το πίστευε ότι θα μπορούσε να χάσει το κύπελλο. Είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη. Το κέρδισε δίκαια ο Όφη παρά τις ποδοσφαιρικές γελοιότητες που κατά διαστήματα έκανε με τις πτώσεις των παικτών του. Αλλά ομολογουμένως το κέρδισε δίκαια, το ήθελε περισσότερο. Συγχαρητήρια στον Όφη.

Τώρα στα αυριανά μάτς τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να περιμένει ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Αντιστρόφως και ο Ολυμπιακός θέλει το ίδιο. Νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ήττα του Παναθηναϊκού και ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την Τούμπα και χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Μπορεί βεβαίως τελευταία αγωνιστική να είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι ανάμεσα στις δύο η φανέλα του Ολυμπιακού είναι σαφέστατα πιο βαριά. Οπότε λογικά μπορεί να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ και να πάει το πρωτάθλημα. Μπορεί και να χάσει. Δεν το ξέρουμε. Το αθλητισμός που απεδείχθηκε στο τελικό του κυπέλου είναι το βασίλειο του απρόβλεπτου, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Εν τούτης λέμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη αύριο. Κανένα άλλο αποτέλεσμα. Γράφονται και λέγονται πάρα πολλά για τον Λουτσέσκου, κυρίως στη Ρουμανία, ακόμα και για αναλήψεις εθνικής ομάδος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τώρα για τη συνέντευξη του κυρίου Παπαμιμίκου, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν απλά αερολογίες. Κανένα αποτέλεσμα. Στο διατάφτα δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Τα ίδια πράγματα. Προπονητικό κέντρο θα τρέξουν. Μάλιστα έγινε και μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση από τον άνθρωπο που έχει αναλάβει το στήσιμο του προπονητικού κέντρου. Και τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά ξέραμε μέχρι πρόσφατα, και η ομάδα θα γίνει μια από τις κορυφαίες. Θα δούμε. Για να γίνει κορυφαία, όπως ήταν τη χρονιά 18-19, θέλει μεταγραφές και πακτολό εκατομμυρίων. Γιατί όπως αποδείχθηκε στο παιχνίδι με τον Όφη, η μισή ομάδα του ΠΑΟΚ θέλει αλλαγμά. Θέλει καινούργιους παίκτες. Δεν μπορεί με τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα φανεί. Μακάρι η ομάδα να μας διαψεύσει όλους. Αλλά η εικόνα της υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για τον μπάσκετ, προσέξτε, μπορεί να στεναχωρηθήκαμε όλοι για την απώλεια του κυπέλου. Όμως δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει η απώλεια το ίδιο βάρος. Η απώλεια του κυπέλου δηλαδή δεν έχει το ίδιο βάρος με την απώλεια του κυπέλου Ελλάδος. Γιατί στο μπάσκετ ξέραμε ότι έγινε μια προσπάθεια, έγινε μια ομάδα η οποία καλό θα ήταν να πάει μέχρι τις 5 θέσεις Ελλάδος, μια ομάδα αν μπορούσε να φτάσει τετράδα, πήγε τελικό. Το χάνει δεύτερη χρονιά από την Μπιλμπάου. Οκ, υπάρχει στεναχώρια. Όμως δεν είναι το ίδιο με το ποδόσφαιρο. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα εκατομμυρίων και από την άλλη για μια ομάδα που χτίστηκε τώρα. Του χρόνου, όπως είπε και ο κύριος Τρινκέρη και ο κύριος Μιστακίδης, με τα χρήματα που θα ρίξει η ομάδα, σαφέστατα θα είναι αποτυχία. Αν δηλαδή το φετινό τελικό το μεταφέρουμε ένα χρόνο μπροστά, σαφέστατα θα είναι επιτυχία. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι το ίδιο μέτρος από το ίδιο μέτρος πίκρας. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά η απώλεια του ποδοσφαιρικού κυπέλου με την απώλεια του μπασκετικού κυπέλου.

Για τον Άρη, κυρίες και κύριοι, ο Άρης οι Κίτρινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και πετούν για το Ηράκλειο για να αντιμετωπίσουν τον Όφη. Φαντάζομαι θα γίνει γιορτή από την πλευρά του Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Δικαίως συγχαρητήριά τους, παρά τις ποδοσφαιρικές γελοιότητες. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που πέφτανε, αλλά εντάξει. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Οι Κίτρινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία. Τώρα οι δηλώσεις που γίνονται, εντάξει. Δεν μπορούν να εκφράσουν, θα έλεγαν, θέλετε και εκεί την απογοήτευση των οπαδών του Άρη. Αν μιλήσετε με φίλους του Άρη στον δρόμο, θα σας πούν τώρα κερδίσει τον Όφη, το Λεβαδιακό, ή πέμπτος ή έκτος, την ώρα που χάθηκε η Ευρώπη, η πίκρα παραμένει. Έτσι, δηλαδή, είναι τα σταθμά τα οποία δεν αμφισβητούνται και οι βάσεις που δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ διαβάζω και πρωτοσέλιδα η δεύτερη θέση. Το κύπελλο είναι τίτλος, για να μην μπερδευόμαστε. Το κύπελλο είναι τίτλος.

0: το ταυτίζω, το παραλληλίζω, όχι το ταυτίζω, το παραλληλίζω και για τους δύο πλευρές, γιατί είπαμε η απώλεια ενός κυπέλου είναι τίτλος, είναι απώλεια, η δεύτερη θέση. Οκ, προκριματικά Champions League, πρέπει να συμβούν πράγματα και θαύματα, με άλλες ομάδες σε συνδυασμό, δηλαδή με άλλα αποτελέσματα, αλλά δεν ξέρω. Παρά τα αυτά, ακόμα και Champions League να παίξει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να παίξει την Τούμπα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Αλλά το κύπελο είναι αυτό που πονάει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν μιλήσετε δηλαδή με 100 οπαδούς στον δρόμο, αυτό το πράγμα θα σας πούν. Από την άλλη πλευρά, όπως και διαβάζω εδώ για τον Άρη, έτοιμος για Όφη, το κίνητρό μας το σήμα λέει ο Ρόους. Οκ, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, δεν θα το αφισβητήσω. Όμως, στο διατάφτα η ομάδα του Άρη είναι εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι αυτό που μετράει την δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα, όλες οι ομάδες όμως πρέπει να παίξουν για την νίκη, για την ταυτότητά τους. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, ο τίτλος, ο στόχος παραμένει. Κύπελλο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Λοιπόν, και μέσα αυτά έχουμε επιτέλους και τα χαμόγελα για εμάς τους οπαδούς McLaren. Ξεκινάμε πρώτοι στα sprint στο Grand Prix του Μαϊάμι με τον Νόρις στην κορυφή. Λοιπόν, έχουμε και το παγκόσμιο κύπελλο. Σας είπα στην εισαγωγή, πλαστά εισιτήρια. Ο Καναδάς απαγορεύει στο Ιράν, δεν μπορεί να κάνει ταυτοποίηση διαβατηρίων. Πραγματικά ένας ψιλοπανικός. Νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του απόψε. Ο Άρης την ολοκλήρωσε, πετάει. Στον Ηρακλή είχαμε ναυάγιο με τον Ιταλό προπονητή. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Χρήστο Τσιρίκα. Τον επιστρατεύουμε συχνά, γιατί οι γνώσεις του δεν αμφισβητούνται και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία είναι αποδεκτή από τους οπαδούς όλων των ομάδων. Coach, κύριε Τσιρίκα, Χρήστο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που θα μιλήσει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα.
0: Έχω ένα χαρτί δεξιά μου εδώ, έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά έλεγα, διάβασα τώρα τις δηλώσεις των παικτών του Άρη, τις οποίες σέβομαι. Πάμε για το σήμα. Λέει ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, πάμε για την νίκη. Στο διατάφτα όμως υπάρχει μια πίκρα αποτυχία, εσείς δεν είναι?
1: Στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα δεν υπάρχει αποτυχία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει προσπάθεια. Υπάρχει προσπάθεια. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τις απουσίες, τους τραυματισμούς στο κρισιμότερο σημείο του πρωταθλήματος. Και φυσικά και στον τελικό του κυπέλλου. Ήταν μια ομάδα που είχε ομοιογένεια, είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε καλή ψυχολογία. Εδώ και 1,5 μήνα όμως όλα αλλάξαν. Αποσκηνθέθηκε η ομάδα διότι είχε τραυματισμούς σοβαρούς και βασικών παικτών. Και μια ομάδα, το λέει η λέξη, αν δεν είναι συμπαγής θα έχει πρόβλημα. Και αυτό πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Όμως δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί και μαθηματικά ακόμα είναι και στον τίτλο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δύσκολο, δύσκολο μεν, αλλά δεν ακατόρθωτο, γιατί πρόπερση ο ΠΑΟΚ πήρε 4 συνεχόμενα ντέρμπι και
0: έφτιαξε
1: πρωταθλητής.
0: Ναι, ήταν διαφορετικά, ήταν και πιο καλή ομάδα. Τώρα
1: σίγουρα,
0: έχει...
1: σίγουρα, ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα, Γιάννη.
0: Εντάξει.
1: Με μια νίκη επί του Ολυμπιακού και μια ήττα της ΑΕΚ αλλάζουν πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά για όλους.
1: Για όλους, για όλους, βέβαια.
0: Γιατί και αν ο Ολυμπιακός φυσικά... να κερδίσει αύριο, πάλι θα γίνει το πρώτο φαβορί. Και χάσει η ΑΕΚ.
1: Όχι πρώτο φαβορί, αλλά θα μπει στο.
0: Στον κόλπο.
1: Τίτλο πιο, ναι, πιο δυναμικά.
0: Θα τον επηρεάσει τον ΠΑΟΚ, λέτε?
1: Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει προεργασία και από τον προπονητή και από όλο τον οργανισμό, ώστε το ΠΑΟΚ να κατέβει πολύ δυνατός αύριο. Δεν έχει να χάσει και πολλά πράγματα. Ο στόχος, ο βασικός ήταν το κύπελλο μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα. Όμως κυνηγάει και τη δεύτερη θέση, μην ξεχνάμε.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Στόχος.
0: Ναι, ο κόσμος θα προτιμούσε το κύπελλο. Δεύτερη θέση, οκ, okay, και πάλι προκριματικά. Δεν μπορεί να παίξει την Τούμπα και πάλι.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι όλα καλά, εντάξει, ο κόσμος ήθελε το κύπελλο. Έχει πάρει αρκετά κύπελλο, πάω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Πιστεύω εγώ, δεν τρελαίνεται για το κύπελλο. Το οποίο εντάξει, στην Ελλάδα ειδικά είναι υποδιέστερο θεσμός. Δεν όπως στην Αγγλία, με πανηγύρια κλπ. Και απονομές. Εδώ το κύπελλο, πάω. Τι να το έκανε, εντάξει, τέλος πάντων, η Ευρώπη βγαίνει. Αλλά ήταν ένας στόχος λόγω των 100 ετών.
0: Ναι.
1: Αλλά μην μένουμε μόνο σε αυτό. Υπάρχουν ομάδες μεγάλες εμβέλειες και ιστορικά ονόματα στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο χώρο που δεν έχουν πάρει τρόπαιο στα 100 τους χρόνια. Δεν χάλασε ο κόσμος.
0: Ούτε η ΑΕΚ το 24 πήρε.
1: Ούτε η ΑΕΚ. Δεν χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή όποιος γιορτάζει τα 100 χρόνια πρέπει να παίρνει τροπέα.
0: Όχι.
1: Και πέρσι με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είπα ότι πρέπει. Απλά...
1: Ούτε ο Παναθηναϊκός πήρε. Ούτε ο Παναθηναϊκός πήρε.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκός πήρε. Σωστά. Απλά ξέρετε πώς το λέω ο coach, κύριε Τσιρίκα, ότι. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή μαζεύει τους τίτλους. Οκ, ΠΑΟΚ δεν γίναμε από τους τίτλους. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλει και τίτλους, θέλει και πρωταθλήματα. Δηλαδή,
1: όλες οι ομάδες θέλουν τίτλους.
0: Το θέλαμε και... το κύπελο, εντάξει, το ήθελε. Δηλαδή, έλεγα στην εισαγωγή, και εδώ θέλω όχι το ποδοσφαιρικό σας ένστικτο, το αθλητικό σας. Έλεγα ότι δεν μπορεί να βάλω στη ζυγαριά το βάρος της αποτυχίας του μπάσκετ, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο με το ποδοσφαιρικό, γιατί στο μπάσκετ ήταν μια ομάδα που ξέραμε ότι. Δεν μπορεί να πάρει κάτι, το παλεύει, ήρθε ο κύριος Μιστακίδης από του χρόνου, πήγε τελικό ενθουσίαστο στον κόσμο, παίζει μπασκετάρα όπως λένε οι ειδικοί τους δύο μήνες, αλλά δεν έχει το ίδιο βάρος αποτυχίας στο ποδόσφαιρο. Ήταν ξεκάθαρα, πάω κόφι παίζουν, το χάνει από τον Όφι, με όλο το σεβασμό.
1: Ναι, σίγουρα το είπαμε και μετά το παιχνίδι, όταν ήταν ένα ιδιόμορφο παιχνίδι και πλήρωσε ο ΠΑΟΚ τις απουσίες του. Και μάλιστα διαβάζω στα διάφορα site ότι ο Λουτσέσκου έκανε λάθος που έκανε αλλαγή τον Μετέ και τον Ζίφκοβιτς. Μα δεν αντέχαν άλλο τα παιδιά.
0: Δεν αντέχει, όχι.
1: Έβαλε σωστές. Όπως οι Αμερικοί κατακρίνουν και τον προπονητή του Όφη που έβγαλε τον Ους και τον Φούντα. Μα ήταν τραυματίες. Δηλαδή ο κόσμος δεν παρακολουθάει παιχνίδια, το παιχνίδι. Απορώ. Κάνει μια κριτική πολύ επιφανειακή. Δεν είναι έτσι. Και να σας πω και κάτι τελικά. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας τι κάνει. Σίγουρα θα κάνει και λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση προς τον κύριο Τσιρίκα. Επειδή τον Αστέρα, θα δανειστώ τον Αστέρα Τρίπολης, επειδή τον ξέρετε καλά και επειδή τον παρακολουθώ ανελιπώς σε κάθε του παιχνίδι και απόψε θα τον δω 7,5 ώρες για προσωπικούς λόγους που δεν αφορούν τους ακροατές, δεν τους ενδιαφέρει τους ακροατές,
1: ναι.
0: Γιατί εγώ και εσείς βλέπουμε τον Αστέρα. Λέω λοιπόν εγώ, πληρώνει αύριο ο κύριος Μπάκος εκατομμύρια και έχει Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ, έχει και χάνει το κύπελο. Ο κύριος Τσιρίκας δεν θα κατέβει να πει καλά, ρε παιδιά. Χάσαμε το κύπελο, 12 εκατομμύρια ομάδα είμαστε.
1: Σίγουρα, αλλά είπαμε ότι το βάθος δεν ήταν μεγάλο του ΠΑΟΚ όσο είναι της ΑΕΚ.
0: Σωστό.
1: Και πλήρωσε αυτό ο ΠΑΟΚ, διότι ο Ζίφκοβιτς είναι ένας παίκτης που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Δεν ξεγελιόμαστε. Από ό,τι απεδείχθη, πάρα πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν θέλαν τον ΜΕΤΕ. Έβλεπα την δράση εγώ όταν προσπάθησε ο Λουτσέσκου να τον επαναφέρει. Ήταν όμως ένα εργαλείο πάρα πολύ καλό. Είχε την ατυχία. Και στον τραυματισμό του Καμαρά. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αυτό
1: ο Καμαρά μπήκε φορτσάτους, ετοίμασε, έκανε το 2-2.
0: Έκανε το 2-2, αυτό το έκανε.
1: Παραβάλλε. Ναι. Βέβαια. Παραβάλλε. Είναι παίχτες που μπορεί να δώσουν κάτι. Έχουν μεγάλη εμπειρία και νομίζω ότι πολύ άδικα για μένα ήταν παρακονισμένος καιρό ο Καμαρά και έχει πέσει η ψυχολογία του και δεν μπόρεσε να αυτός που ήταν πέρσι και πρόπερσι.
0: Εσείς...
1: Για μένα είναι ένα καλό εργαλείο. Για μένα. Τώρα, άλλος μπορεί να διαφωνεί.
0: Ναι, εντάξει. Εσείς όμως είστε. Εμείς το κρίνουμε θεωρητικά. Εσείς υπήρξατε ποδοσφαιριστής πετυχημένος, προπονητής, σκάουτερ κλπ. Άρα η άποψή σας είναι πιο βαρύνουσα τεχνικά και ποδοσφαιρικά. Γίνεται πολλής δώρος κυρίως στις σελίδες του ΠΑΟ, κυρίως από εμάς δημοσιογράφους που είμαστε και. Πέρα από τη δημοσιογραφία, φίλοι προσκύμενα στον ΠΑΟΚ, ότι η ομάδα θέλει, η μισή ομάδα θέλει αλλαγή. Αν θέλει του χρόνου να διεκδικήσει κάτι.
1: Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Εντάξει, η ομάδα είχε μια συνοχή. Ήταν η πιο δεμένη ομάδα τα τελευταία χρόνια γιατί πράγματι κράτησε τον κορμό. Ενώ άλλες ομάδες δεν το κάνανε. Όπως ο Παναθηναϊκός, όπως ο Άρης, όπως και ο Ολυμπιακός ακόμα. Χάλασε τη χημεία του. Η ΑΕΚ. Φτιάχνει μια χημεία η ΑΕΚ τώρα και νομίζω ότι δεν παίζει το φοβερό και το τρομερό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Μην ξεγελιόμαστε. Και το προείπα σε άλλες επικοινωνίες που είχαμε, Γιάννη, ότι δεν θα μπω στη διαιτησία, αλλά υπάρχουν και κανονισμοί στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ ανέβασε την ψυχολογία της μετά από κάποιους βαθμούς που πήρε για μένα άδικα.
0: Ναι, με τον Νόρφη και με τον Λεβαδιακό.
1: Με τον Βόλο το 2-2 το πουθενά με φάουλ. Με τον Νόρφη πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια επιθετικός. Με την Κηφισιά, με τον Λιβαδιά. Και είναι και άλλα παιχνίδια που μου διαφεύγουν. Και ξαφνικά, όταν έρχονται οι επιτυχίες, ανεβαίνει φοβερά η ψυχολογία. Γιατί για μένα το 80% ρόλο παίζει η ψυχολογία. Μεγάλο. Και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Ο ΠΑΟΚ αντιστρόφως είχε τις ατυχίες, είχε τους τραυματισμούς και πέσαν ψυχολογικά και οι υπόλοιποι παίχτες. Διότι όταν υπάρχει ένας Ζήφκοβιτς μέσα στο παιχνίδι, ανεβάζει και τους άλλους ψυχολογικά. Το λέω. Δεν μπορεί ο καημένος, να το πω έτσι εισαγωγικά, ο Κωνσταντέλιας να σηκώσει το βάρος 90 λεπτά. Έκανε κάποιες προσπάθειες, προσπάθησε μόνος σου και ήταν άτυχος γιατί βρέθηκε σε κακή μέρα, μάλλον κουράστηκε πιστεύω εγώ, και ο 37χρονος
0: Τάισον.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθεις. Και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγές δεν μπόρεσαν να δώσουν πολλά πράγματα πριν του Καμαρά.
0: Τώρα,
1: τραυματίστηκε. Εδώ θα πω κάτι για μια
0: παρακαλώ.
1: Πολλούς τραυματισμούς στο μερικούς.
0: Αυτό, γιατί...
1: Δεν θέλω να ρίξω ευθύνη στο ιατρικό team προς Θεού. Γιατί υπάρχει και είναι και το τέλος της σεζόν, υπάρχει κόπωση, επιβάρυνση. Έρχονται τραυματισμοί. Εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλα στο.
0: Και ναι, αλλά εδώ όλα τραυματίζονται και μιλάμε για μια ομάδα που πληρώνει.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι πολλοί παίχτες κάναν πάρα πολλά παιχνίδια σε τρία
0: ταμπλό.
1: Τρία μπλοκ. Πρωτάθλημα. Με στόχο. Με στόχο, έτσι, φέτος ειδικά. Κύπελλο. Ευρώπη.
0: Εντάξει, άρα θέλεις
1: και μάλιστα,
0: πάνω.
1: Χθες διάβασα ότι είναι εκτός αποστολής ο μικρός ο Χατζίδης.
0: Ο Χατζίδης, τραυματίστηκε και αυτός.
1: Έχει τραύμα στο δικέφαλο. Τώρα ένα παιδάκι 20 χρονών στο δικέφαλο τραύμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: 20 χρονών.
0: Πρόβλημα.
1: Υπάρχει ελαστικότητα στους μυς, πολύ δύσκολα.
0: Τραυματίζεσαι.
1: Τραυματίστηκε.
0: Να αφήσουμε το κύπελλο. Τώρα αύριο πάω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ περάσει από τον Παναθηναϊκό. Κάνει ένα βήμα, δεν είναι.
1: Νομίζω ότι θα τελειώσει. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά. Γιατί αν το μάτς των 9 λήξει σώπαλο, η ΑΕΚ νομίζω έχει ξεφύγει, δεν αμφισβητείται ο τίτλος. Αλλά εδώ γίνεται ένα λάθος, ας το πω, από την ΕΠΟ. Πρέπει τα παιχνίδια να γίνονται ίδια ώρα.
0: Συμφωνώ, όπως και για το κύπελλο.
1: Αλλά στο βωμό του χρήματος των τηλεοπτικών, δυστυχώς η ΑΕΚ θα ξέρει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Βέβαια. Έλεγα και στην εισαγωγή, το έλεγα συνέχεια αυτές τις μέρες και πριν τον τελικό, ότι πρέπει να αλλάξει και η δομή του κυπέλου. Γιατί
1: και το
0: 5-8 θα παίξουν φιλικό. Δηλαδή, θα πάει ο Άρης στην Κρήτη
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τα είπαμε. Ναι. Τα είπαμε αυτά. Θα το ψάξουν οι άνθρωποι. Μέσα από τα λάθη
0: ναι.
1: Βελτιώνεσαι. Έτσι πιστεύω.
0: Αύριο το πάω Ολυμπιακός. Και οι δύο δεν βολεύονται με την ισοπαλία, δεν είναι.
1: Όχι, ναι.
0: Και οι δύο νίκη θέλουν.
1: Θέλουν και οι δύο νίκη.
0: Στο...
1: Και όπως είπες στην αρχή, επειδή βγάλαμε τον Ολυμπιακό απ' έξω, γιατί εντάξει, δεν ήταν ο ζωηρός, ας το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός όπως ήταν πέρυσι, πρόπερσι, σίγουρα. Δεν ήταν και κακός όμως. Εντάξει, υπήρχε μια δυστοκία στο γκολ, έγινε λίγο πιο προβλέψιμος. Εγώ πιστεύω και η απουσία του Ποντένσε.
0: Έπαιξε ρόλο.
1: Και ας διαφωνούν πολύ. Ο Ντέλτσι είναι για μένα ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπορεί σε μικρό χώρο να παίξει το ένας με έναν και να δημιουργήσει κινδύνους. Δεν είναι το ίδιο με τον άλλο, τον εξτρέμ. Ναι. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ αύριο πιστεύω. Αύριο ο ΠΑΟΚ θα έχει απουσίες, δεν ξέρω.
0: Οι απουσίες μόνο με το Χατζίδη, για Κουμάκι, τα γνωστά αυτά.
1: Ναι, τα γνωστά, εντάξει. Οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι πιο έτοιμοι.
0: Το ερωτηματικό είναι και ο κόσμος, κύριε Τσίρικα.
1: Εκεί το ρυθματικό το
0: μεγάλο. Θα έχει γήπεδο, θα έχει κόσμο.
1: Θα έχει, ο κόσμος πιστεύω να πάει και από αντίδραση, γιατί όταν αγαπάς την ομάδα δεν στέκεσαι σε ένα αποτέλεσμα, σε μια αποτυχία.
0: Σωστά.
1: Αν είναι δυνατόν. Φυσικά αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο και με την Εθνική Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εγώ είμαι παδός της Εθνικής Ελλάδος. Είναι δυνατόν να μην γεμίζει ένα γήπεδο όταν παίζει η Εθνική Ελλάδος.
0: Επειδή ίσως δεν
1: έχει στόχους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συλλόγους. Την προηγούμενη Κυριακή, επειδή ο γιος μου είναι ο παδός του Άρη.
0: Ναι, θα συστρωτήσω για τον Άρη μετά.
1: Πήγα στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είχα 5 χρόνια να πω εκεί τότε. Πήγα τέλος πάντων και ήταν αρνητικό.
0: Νομίζω ότι.
1: Εικόνα, δηλαδή.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Ο Άρης είναι από τις μεγάλες ομάδες. Εγώ εκεί το συγκαταλέγω. Στην πεντάδα. Όπως και είναι στην Εξάδο Ηρακλής για μένα και στην Εφτάδο Πανιώνιος. Τις ομάδες, ιστορικές ομάδες, άσχετα αν περνάνε.
0: Να ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, είχατε βάλει 2 γκολ με τον Πιερικό στο Χαριλάους, δεν είναι.
1: Άρης Πιερικός. Στο 95.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Στο 95.
0: Το είχα διαβάσει κάπου γι' αυτό.
1: Με τερματοφύλακα τον Παφλωράτο. ήταν μια ομάδα φοβερή ο Άρης Γιάννη, γι' αυτό λέω το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Ήταν μια φοβερή ομάδα ο Άρης, ο οποίος έπρεπε να μας είχε κερδίσει με 8-1, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: 8-0. Και ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Και ενώ ο Άρης σφυροκοπούσε, στο 90 έκανα μια αντεπίθεση και είχα κάνει και ένα φοβερό γκολ. Ήταν ένα σε εκτέλεση φοβερό γκολ. Mm-hmm. Αλλά δεν υπήρχε εικόνα δυστυχώς.
0: Δεν υπήρχε τότε. Είστε αδικημένοι εκείνοι οι ποδοσφαιριστές εκείνης εποχής. Δεν έχουμε
1: φοβερές εικόνες. Ναι, δεν υπήρχε εικόνα. Μάλιστα, εγώ τη χρονιά εκείνη, για να μην πέρα αυτό λόγο, είχα πετύχει 10 τέρματα στην πρώτη εθνική, τα οποία ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ιστορία, είχα πετύχει το πρώτο γκολ στο Σαργάνι.
0: Στον Νίκο Σαργκάνη.
1: Για στοριά.
0: Πολύ μεγάλο τώρα, για να κλείσω και για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Δεν έχει άλλο δρόμο. Κανέναν.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούν ψυχολογικά το παιχνίδι.
0: Ψυχολογικά.
1: Αν ο κόσμος βοηθήσει, πιστεύω ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο. Αν ο κόσμος βοηθήσει και δεν αποδοκιμάσει. Τουλάχιστον.
0: Φοβάστε αποδοκιμασίες όταν μπει η ομάδα, έτσι.
1: Και αυτό μπορεί να μην το κάνει. Αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού, αν γίνουν 2-3 λάθη και αποδοκιμάσει ο κόσμος, ο παίχτης τελειώνει, πέφτει. Γι' αυτό πολλές φορές, Γιάννη, εγώ προσωπικά μιλάω, παρακαλούσαμε, να το πω έτσι, να παίζουμε εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Για να μην
1: όταν
0: έχετε...
1: ο κόσμος δεν σε βοηθάει, δεν σε οθεί και σε αποδοκιμάζει συνέχεια, πέφτει ψυχολογικά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει έδρα.
0: Ναι. Άρα, κλείνοντας γι' αυτό, πάμε τώρα πολύ γρήγορα και στον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την Τούμπα, θα περιμένει ήττα της ΑΕΚ, δεν είναι, για να μπει στο κόλπο.
1: Και ισοπαλία ακόμα.
0: Και ισοπαλία, μπαίνει στο κόλπο.
1: Πάει στους 3 βαθμούς, θα παίζει όλα για όλα. Με 3 νίκες στέφεται από τα πρωταθλητές.
0: Πάει στη Φιλαδέλφεια, φανέλα.
1: Έχει περάσει η ΑΕΚ από την Τούμπα, πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι στο κόλπο, αν κάνει διάρρη.
0: Αν κάνει διάρρη, ναι.
1: Ναι, αν κάνει διάρκεια.
0: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και χάσει η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ στον κόλπο.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ στον κόλπο, βέβαια. Και μπορεί από εκεί και ύστερα να βοηθηθεί σε εισαγωγικά στην τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ. Δεν ο Ολυμπιακός θα πάει χωρίς άγχος στη Φιλαδέλφεια.
0: Α, ναι, παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι, σωστά.
1: Ναι, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Ναι, θα περιμένει και άλλα του ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Και μην ξεχνάμε, είχα πει από καιρό ότι ο ρυθμιστής ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Πώς το βλέπετε τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ?
1: Εγώ νομίζω ότι κλείνει προς τον Άσο το παιχνίδι.
0: Άσο.
1: Μην σας ξεγελάει η εμφάνιση με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Μην ξεγελάει η εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο κακός όσο φάνηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και απορώ γιατί ήταν τόσο νοθρός. Δεν ήταν το θέμα μόνο η απόδοση. Ήταν νοθρός. Δεν είχε πάθος ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι.
0: Να πάμε τώρα στον Άρη. Πάει τώρα στην Κρήτη, όπως είπα, το έχω πει πάρα πολλές φορές στον FM 100, θα καταντήσω και κουραστικός. Έπρεπε η δομή και η διοργάνωση να ήταν διαφορετική, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά το κύπελο. Ξέρει τώρα ότι και πέμπτος να βγει, γεια σας.
1: Είπαμε φιλικά παιχνίδια αυτά τώρα. Θα δοκιμάσουν οι προπονητές, πιστεύω, και άλλους παίχτες που δεν είχαν μεγάλες πολυχρόνες συμμετοχές, για να δουν και να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα.
0: Να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Αυτό βλέπω σε όλες τις ομάδες. Εγώ έτσι θα λειτουργούσα σαν προπονητής. Θα έβαζα και κάποια άλλα παιδιά να παίξουν, να δούμε τι μπορούν να κάνουν για να έχω μια καλύτερη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δυστυχώς κάποιοι παίχτες κάθονται στον πάγκο και δεν κάνουν κανένα παιχνίδι.
0: Σωστό. Τελειώσαμε με το 1-4. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να ρωτήσω για τον Αστέρα και έχω και κάποια θέματα για το εξωτερικό να σας ρωτήσω. Ο Αστέρας
1: ατύχησε προχθές το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλός, προηγήθηκε, δέχτηκε δύο γκολ αποστημένες φάσεις και έχασε τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Δεν πήρε τίποτα.
0: Τώρα
1: πιστεύω ότι με τον Ατρόμητο στην Τρίπολη

0: Γιατί...
1: Να παίζουν ίδια ώρα οι ομάδες.
0: Γιατί ο Πανετολικός και... γιατί ο Αστέρας και ο Ατρόμητος θα ξέρουν τι έγινε στο Πανετολικός και Φυσιά και στο...
1: Βέβαια.
0: Τελικά θα φύγει, επειδή έχετε επαφές με την Τρίπολη. Θα φύγει ο κύριος Μπάκος.
1: Δεν νομίζω.
0: Κάποιος μου είπε ότι αν φύγουν θα πάρουν, λέει, την Παναχαϊκή.
1: Μπορεί να κάνουν αυτό το άλμα, θέλω να το κάνω από χρόνια αυτό το άλμα, αλλά νομίζω ότι η Παναχαϊκή είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν πάλι υπομονή τρία χρόνια για να κάνουν δύο ανόδους. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα έλεγα κάτι άλλο εγώ.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θέλω να το πω στον αέρα τώρα. Κάτι άλλο ακούγεται, όχι για τον Μπάκο. Ο Δημήτρης ο Μπάκος νομίζω ότι είναι σοβινιστής. Θέλει να μείνει εκεί, κατάγεται από την, το χωριό της Τρίπολης, τις Κολίνες, ενώ ο Γιάννης ο Καϊμενάκης κατάγεται από το νομό και την Πάτρα.
0: Αυτό λέω.
1: Το Αγγίστρι νομίζω.
0: Ναι. Νομός Αχαΐας.
1: Ναι, νομός και θέλει. Ήθελα από την αρχή ο Καϊμενάκης να πάρω την Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Η οποία... με την προτροπή του Μπάκου. Τώρα ακούγονται πολλά ότι έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους, τη μαλώσαν. Αυτή είναι αδέρφια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς θέλει να κάνει κάτι παραπάνω ο Γιάννης ο Καϊμενάκης και ίσως πάρει μια ομάδα που δεν τη φαντάζεσαι.
0: Ήθελα να πω ότι τώρα εντάξει και εγώ έχω συνέστημα για την Τρίπολη για άλλους λόγους, αλλά η Παναχαϊκή είναι η Παναχαϊκή μπροστά στην Τρίπολη, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έχει 10.000 κόσμο.
0: Ναι, είναι η Παναχαϊκή.
1: Πάρα πολύ καλό γήπεδο, μεγάλη πόλη και μεγάλη περιφέρεια. Χρόνια διψασμένος ο κόσμος για να δει μεγάλες ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξε και Ευρώπη πριν πολλά χρόνια. Τη φουρνιά εκείνη του φίλου μας του Κώστα του Λεβέντη.
0: Ναι.
1: Το συμπατριώτη μας από εδώ, Δαβουρλίες, Ρήγας κλπ. Όσοι είναι πιο μεγάλοι.
0: Ναι, είναι μεγάλη ομάδα. Ναι. Είχε κερδίσει το
1: πρωτάθλημα
0: στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Από τον ΠΑΟΚ, ναι. Εντάξει, μπορεί, ήταν πολύ νωρίς, είχε πολλά παιχνίδια ακόμη, αλλά ήταν από τα τράκια του ΠΑΟΚ.
0: Ήταν από τα 5-3.
1: Πολύ καλά, ναι. Είχε πολύ καλή ομάδα. Και πιστεύω εγώ, αν θετικά μιλάμε, ασχοληθούν
0: ο κύριος
1: Καϊμενάκης και ο Μπάκος, θα ανορθώσουν την Παναχαϊκή. Αλλά το βλέπω δύσκολο, διότι είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Διάβασα και για τη Λάρισα ότι είχαν ενδιαφερθεί.
1: Ενδιαφερθήκαν και εκεί.
0: Κάτι ακούστηκε για τον Άρη, διαψεύστηκε. Δεν ξέρω.
1: Κοντά διαψεύστηκε, αλλά δεν τέλειωσε αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι.
1: Έτσι πιστεύω. Διότι ακούγεται ότι παίρνει ένα μεγάλο έργο στο λιμάνι.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά σε συνεργασία με το Σαββίδη, έτσι.
0: Στο λιμάνι νομίζω είναι και ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μυτιληναίος και λέει ο Μαρινάκης.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί και μέσω του Μυτιληναίου.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά τα δικά του.
1: Κάνει φοβερά ανοίγματα με τον Άκτορ.
0: Με τον Άκτορ, ξέρω.
1: Ναι, και ίσως μπουν στο ποδόσφαιρο και εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Καλό είναι αυτό να μπαίνουν επιχειρηματίες. Τώρα, στην Ευρώπη δεν ξέρω αν διαβάσατε. Καταρχάς, στο Μουντιάλ έχουμε θέμα με πλαστά ειστήρια με το Ιράν στον Καναδά. Αλλά η FIFA σκέφτεται να επιβάλλει στις ομάδες να παίζει ένας ποδοσφαιριστής κάτω των 21.
1: Πολύ καλό το ακούω εγώ. Εγώ το ακούω πολύ καλό και μάλιστα και παραπάνω έπρεπε να αλλάξει λίγο αυτό το τοπίο να υπερισχύουν ισχυροί οικονομικά. Δηλαδή δεν μπορείς να τα βάλεις τώρα με Bayern, με
0: Manchester City κλπ,
1: Real κλπ. Ναι, ας παίζουν και γηγενείς.
0: Σωστό.
1: Κάτω των 21 και περισσότεροι παίχτες. Για να υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα δεν ασθένει τόσο ανταγωνισμός. Η Bayern ρίχνει εκατομμύρια, η Real επίσης, η Barcelona. Κάθε χρόνο η Paris, η City.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Όλες αυτές τις ομάδες, ναι, τα ίδια και τα ίδια. Άρα πρέπει και να δίνεται ευκαιρία στα παιδιά να έχουν όραμα, να έχουν στόχους.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Τα νέα τα παιδιά. Το κύπελο στην Ελλάδα φέτος που έγινε αυτός ο θεσμός, καλό ήταν, θετικό ήταν.
0: Ναι, για τα παιδιά που επιβάλλεται να παίξουν,
1: βέβαια. Υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Αλλά πρέπει να κάνουν ακαδημίες όλοι για να συμβεί αυτό. Και για τον Ηρακλή, δηλαδή.
1: Έχουν.
0: Ναι.
1: Όλες οι ομάδες έχουν πολύ καλές ακαδημίες. Βλέπεις ο Πάρκο, ο Πάρκο παίρνει το πρωτάθλημα Under 19 δια περιπάτων, μπορώ να το πω. Πάλι επανήλθε πάλι στην πρώτη θέση μετά από 2-3 χρόνια, νομίζω, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Ναι. Και ο Ολυμπιακός ρίχνει πολλά λεφτά.
1: Ρίχνει και θα βγάλει παίχτες.
0: Φυσικά, έτσι πάει.
1: Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει βελτιωθεί, η ΑΕΚ. Mm-hmm. Στους Under 19 έχουν πολύ καλό υλικό. Το θέμα, Γιάννη, είναι το εξής.

0: ότι πρέπει να προωθήσουν τα Ελληνόπουλα. Εγώ είμαι.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ συνειδητής. Ναι, για ποιο λόγο να πάω στο γήπεδο, τι να βλέπω δηλαδή, 11 ξένους.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε πολύ και για τον Όφη.
0: Χαριλάω. Και έπαιζε μόνο τροματοφυλάκας Έλληνας.
1: Α, ο Θανασιάτης.
0: Ο Πάοκ, παρότι έχασε τον τελικό. Να πούμε το εξής, είχε 5 παίχτες Έλληνες.
1: Και 7 Όφη.
0: 7 Όφη. Μεγάλη επιτυχία αυτό.
1: Ε, βέβαια, φυσικά.
0: Μεγάλη επιτυχία, ασχέτως το αποτέλεσμα.
1: Παίζαν 12 Έλληνες, αυτό λέει.
0: 12 Έλληνες, αυτό είναι θετικό. Και πρέπει σιγά σιγά να το υλοποιήσουν αυτό και να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Και να βλέπουμε Ελληνόπουλα πια. Δηλαδή χάθηκε η ταυτότητα των ελληνικών ομάδων. Δηλαδή ποιο σήμα ομάδας δηλαδή.
1: Και βλέπουμε και στο μπάσκετ, χθες το διάβαζα για το Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός βέβαια, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Σε ένα διάστημα που έβλεπε τον τελικό του ΠΑΟΚ, έπεσαν 5 ξένοι.
0: Δεν έπαιζε Έλληνες.
1: Τώρα για τον Ηρακλή που λέτε, έγινε μια προσπάθεια και εδώ θέλω να πω πολλές φορές, με όλο το σεβασμό, εσείς τουλάχιστον με ξέρετε χρόνια, ποτέ δεν υπήρξα αλαζονικός και καβαλημένο καλάμι. Να βάγισε με τον Ματζάρη, τον Ιταλό, μάλιστα, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο όνομα, δεν διαφωνώ. Αλλά έγιναν πολλές αναφορές στα social media, τα οποία παίζουν ρόλο και είναι για μένα κακός, δεν τα ακολουθώ πολύ, ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όνομα που ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι Αριανός, δεν υποστηρίζω τον Άρη, αλλά θα πρέπει να θυμούνται οι φίλοι του Ηρακλή κυρίως, ότι κατά την ταπεινή μου άποψη, το δεύτερο μεγαλύτερο προπονητικό όνομα που ήρθε στην Ελλάδα ήταν ο Έκτορ Κούπερ. Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Η Βαλένθια
0: και εγώ προσωπικά.
1: Βέβαια και ο Ματζάρη είναι μεγάλο όνομα, αλλά μην ξεχνάμε τον Κούπερ, αυτό εννοώ. Ή το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε.
0: Εγώ έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τους προπονητές. Δεν στέκομαι στα ονόματα.
1: Σωστά.
0: Εγώ θέλω προπονητή, ο οποίος να έχει δουλέψει, να μπορεί να προωθεί και νέους παίχτες για να δείχνει κάτι, το να πηγαίνω σε μια έτοιμη ομάδα. Το κάθε όνομα δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί δούλεψα και με προπονητές και με ονόματα και με μη ονόματα. Και ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη, γιατί δαπανούνται πάρα πολύ πολλά χρήματα και στο τέλος δεν παίρνεις αποτέλεσμα. Γιατί δεν κάνουμε και υπομονή. Όταν θα πάρεις το μεγάλο όνομα, τέλος πάντων το όνομα το οποίο έχει κάνει μια καριέρα σε μεγάλους συλλόγους.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι.
0: Και πώς ξεκίνησε ο κάθε προπονητής.
1: Και ο Πάο Κάθερ το Στέφενς, το θυμάστε. Μεγάλο όνομα.
0: Για μένα ήταν πολύ καλός προπονητής.
1: Ναι, προπονητική πελοδρόπη πήρε. Δηλαδή, αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα λέω για τον κύριο Ματζάρη που έγινε αυτό το θέμα, προφανώς δεν θα τα βρήκανε στο μπάτζετ. Θέλω να πω απλά. Απλά σκέφτηκα τον Έκτορ Κούπερ όταν διάβαζα αυτά στα social και λέω καλά. Ένας δεν τους λέει, ο Έκτορ Κούπερ είναι πολύ μεγάλο όνομα που ήρθε στον Άρη. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε για τρομακτικό όνομα.
0: Τα μεγαλύτερα ονόματα με περγαμινές ήρθε από την Ισπανία τότε νομίζω.
1: Βέβαια, Βαλένθια πήγε Champions League.
0: Και αυτός κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι.
1: Με τον Άρη, τότε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό.
0: Παρότι πήρε καλούς Λατίνους παίχτες, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Έχασε τον τελικό με τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι.
0: Ναι,
1: με τον γκολ του Λέτο.
0: Ναι, τον πρώτο θα θυμάσαι, τη Γιάννη, μπράβο.
1: Ναι. Παρότι περάσαν τα χρόνια, θυμόμαστε και δύο.
0: Εγώ νομίζω τον πρώτο ρόλο τον παίζει η διοίκηση σε μια ομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό μάλλον έγινε. Ναι.
0: Αυτή θα στηρίξει κάποιον προπονητή και αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με τις μεταγραφές παικταράδων, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά, για να βοηθήσουν και τον προπονητή. Γιατί οι παίκτες κάνουν τον προπονητή. Εγώ το λέω χρόνια αυτό και το φωνάζω. Ναι, μεν. Να επιλέξει ένα προπονητή που θα είναι προσωπικότητα, θα το σέβονται οι παίχτες, αλλά πρέπει να το στηρίξει η διοίκηση. Αν δεν στηρίξει η διοίκηση ένα προπονητή, αποτυχάνει.
1: Σωστά.
0: Τώρα έχουμε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, για να κλείσουμε.
0: Έχουμε στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο Μπενίτεθ όνομα.
1: Είναι.
0: Πήρε τρόπο.
1: Ονοματάρα.
0: Τέλος πάντων και λοιπόν ονοματάρα. Και υπάρχει αμφισβήτηση τώρα. Γιατί θέλουμε σε 5 μήνες να δούμε την φοβερή ομάδα.
1: Ναι, διάβασα για το Λέτο. Ότι σκέφτονται το Λέτο.
0: Εντάξει, καλός, σοβαρός, ωραίος ο Λέτο. Αλλά τον στηρίξεις, να τον κρατήσεις μια τριετία, να του δώσεις την ευκαιρία να σου δημιουργήσει ένα σύνολο ανταγωνιστικότατο.
1: Άλλη
0: να
1: λένε...
0: πάρει και κάποια τρόπαια, γιατί δεν έχει τρόπαια ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Άλλοι λένε ότι αν φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι διακαής του πόθους. Αλλά εγώ αν είμαι ο Λουτσέσκο τώρα, φύγω από τον ΠΑΟΚ, πάω στον Παναθηναϊκό. Όχι. Θα προκαλέσω.
0: Εγώ αν ήμουν. Λουτσέσκο. Δεν έπαιρνα Λουτσέσκο. Εγώ.
1: Ναι, και
0: στον Ολυμπιακό να μην, δεν έπαιρνα Λουτσέσκο. Με τίποτα. Διότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν κανένας προπονηταράς.
1: Όχι, δεν
0: ήταν. Το Λουτσέσκου τον έκανε προπονηταράς, αβέβαιες.
1: Με τους παίκτες και λοιπά.
0: Φυσικά το έκανε σε κάποιες ακαδημίες στη Ρουμανία, τον πήρε Ξάνθη γιατί ήταν φθηνός, ο Πανόπουλος, και ξαφνικά έγινε ο προπονηταράς ο Φοβερός, έχοντας όλα τα χέρια και όλα τα όπλα τον Σαββίδη. Mm-hmm. Δεν κρυβόμαστε. Γιατί όλοι οι προπονητές, Γιάννη, δουλεύουν πολύ καλά. Όλοι. Όλοι, και να σου πω κάτι, σχεδόν τα ίδια διδάσκουν άπαντες.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει προπονητής με φοβερή φιλοσοφία διαφορετική.
1: Να σας πω κάτι. Ίσως φανώ κοινικός και σας στεναχωρήσω, επειδή υπήρξατε και σκάουτερ ή στεναχωρήσεις προπονητές. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, που ξέρετε ότι την υποστηρίζω με τα φανατισμού, είπε το εξής. Όταν πήρε ο Ζινεντίν Ζιντάν τα τρία Champions League στη σειρά.
0: Ναι.
1: Λέει ο Φλωρεντίνο, τα πρωταθλήματα και τα κύπελα τα παίρνουμε εμείς οι πρόεδροι. Εμείς πληρώνουμε.
0: Σωστός.
1: Δεν έχει δίκιο.
0: Σωστότατος. Μα εγώ έχω βιώματα και σαν προπονητής, άσχετα με τα μικρότερες κατηγορίες, ότι τη μια χρονιά γινόσουν ο Θεός και είχες παιχταράδες.
1: Γκολ δοκάρι μέσα, ναι.
0: Την χρονιά είχες μέτριο υλικό, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Ο προπονητής φτάνει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και στραφήνεται στον παίχτη. Δηλαδή όταν έχει ένας προπονητής στην Μπαρσελόνα, παράδειγμα, το Σουάρες, το Μέση, τον Ινιέστα, τον Τζάβι κλπ. Και χωρίς προπονητή παίζουν. Που λέει ο λόγος. Γιατί χρειάζεται να ακολουθείς ένα πλάνο, μια τακτική, αλλά βλέπεις ότι και ο προπονητής της Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή που είναι, παρότι τιμωρείται πολλές φορές, σε εισαγωγικά θα το πω εγώ, το τιμωρείται, δέχεται γκολ στην πλάτη γιατί ανεβάζει την άμυνά του πιο ψηλά, δεν αλλάζει τη φιλοσοφία. Γιατί ο κόσμος θέλει να δει αυτό το θέαμα. Γι' αυτό είπα προχθές ότι ήμασταν άτυχοι φέτος, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, που δεν πέρασε η Μπαρσελόνα και πέρασε η Ατλέτικο Μαδρίτη.
1: Πώς το βλέπετε εκεί?
0: Η οποία δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα. Θα βλέπαμε ένα τελικό, πιστεύω, Μπαρσελόνα, είτε με Παρί είτε με Μπάγκερ, θα βλέπαμε ένα υπερθέαμα.
1: Πώς τα βλέπετε εκεί, ένα-ένα Ατλέτικο Άρσεν.
0: Δεν τέλειωσε τίποτα. 5-4
1: η Παρί.
0: Ναι, γιατί είναι ανοιχτά τα παιχνίδια και τα δύο. Ανοιχτά τα παιχνίδια, παρότι υπερτερεί λιγάκι Arsenal, mm-hmm. την Ατλέτικο. Η Ατλέτικο έχει πάρα πολύ καλό υλικό, έμπειρους παίχτες, που μπορεί να βρεθούν σε μέρα, θα πετάνε φυσικά, είναι και αμυντικογενής, θα παίξει λίγο πιο σφιχτά και μπορεί να σου κάνει γκολ και να πάρει και την πρόκριση. Και για μένα, εγώ δεν θέλω να πάρει την πρόκριση Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί θα δούμε ένα τελικό, τίποτα να το πω έτσι.
1: Πούλμαν, έξω.
0: Προτιμότερο η Arsenal, που είναι πιο ποιοτική.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε. Οι ομάδες μας έξω είναι, οπότε.
0: Το παιχνίδι το φοβερό και ο τελικός έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με το Παρί Μπάγκερ.
0: Άσχετα αν ορισμένοι, τέλος πάντων, να μην λέω ονόματα, και από το δικό σας συνάφη,
1: ναι.
0: Δεν το χαρακτήρισαν φοβερό τελικό, γιατί λέει μπήκαν πολλά γκολ. Μα αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι ο στόχος του ποδοσφαίρου. Να πω στο γήπεδο να διασκεδάσω και να έρθει και το αποτέλεσμα. Και αν δεν έρθει, δεν χάζει ο κόσμος. Να δει και λίγο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον εγώ. Σε αυτή την ηλικία δεν είμαστε παιδάκια πια και οπαδοί να θέλουμε την νίκη με ένα 0 και να πανηγυρίζουμε σαν τρελή. Άμα δεν δεις και ποδόσφαιρο, ήταν η διαφήμιση του ποδοσφαίρου προχθές.
1: Μάλιστα.
0: Ανοιχτή η χώρη, η μπάλα πάνω κάτω, μπορούσε να γίνει και 10-10 το παιχνίδι. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν θέλουμε να δούμε τέτοιο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ θέλω και ο κύριος.
0: Εγώ απορώ, ναι, απορώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μεταφέρω σε ονόματα.
1: Ο κύριος Σιμεώνε πάντως είπε και αυτός ότι δεν τον άρεσε το παιχνίδι και τέτοια, εντάξει.
0: Ένα δεν ήταν καλό παιχνίδι, τι να λέμε τώρα, ήταν ημιτελικός ομάδων που θέλουν να πάρουν το τρόπαιο. Ενώ οι άλλες δύο αποδείξαμε ότι πράγματι είναι γεμάτες ομάδες, όλες τις γραμμές, με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Καταρχήν, Γιάννη, βλέπεις και ακόμα την υποδοχή της μπάρας που κάνουν και την πάσα που κάνουν. Ένας που ασχολείται πιο πολύ με το ποδόσφαιρο, αρέσκεται.
1: Μάλιστα. Τα περιμένουμε.
0: Καλό.
1: Ναι, θα περιμένουμε. Πάντα, ναι. Να δούμε τι θα γίνει και στο τελικό, να τον δούμε παρέα. Θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν τόσο αναλυτικός στο δημοτικό ραδιόφωνο.
0: Εγώ εύχομαι να έχουμε ένα τέλος πρωταθλήματος με suspense, να κρυθεί στην τελευταία αγωνιστική.
1: Το πιστεύετε ότι μπορεί να κρυθεί?
0: Παρότι η ΑΕΚ, αν αποτύχει η ΑΕΚ
1: και κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κρυθεί η τελευταία αγωνιστική.
0: Και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Και ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο
1: κόλπο.
0: Διοίκηση, γιατί με 5 βαθμούς έχει την ΑΕΚ εδώ στην Τούμπα.
1: Την κερδίζει.
0: Στους δύο. Από εκεί παίζουν όλα.
1: Η ΑΕΚ παίζει με Ολυμπιακό.
0: Παίζει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: δύο
1: κυρίως με Ολυμπιακό. Οποία... Κυρίως με Ολυμπιακό, γιατί.
0: Και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός
1: δεν τα έχουν και καλά.
0: Μην τον υπότιμάς. Μην τον υπότιμάς τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει άγχος.
1: Ναι.
0: Πιο άνετα θα είναι ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Αλλά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να πάρει το κελιάρι με στο Καρασκάκι, ε.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι,
1: τώρα δεν ξέρω, θα δούμε αύριο. Θα δούμε αύριο πώς θα αντιδράσει.
0: Αύριο πιστεύω θα κρυφθούν πολλά και
1: πολλά
0: να κρίνουν και τον τίτλο.
1: Συμφωνώ.
0: Θα διανέσει το πρώτο ντέρμπι Χ, ας πούμε. Δεν βγει νικητής και κερδίσει ΑΕΚ, νομίζω τελειώνουν.
1: Ναι. Θα δούμε, δηλαδή φοβάμαι την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Δεν ξέρω, μακάρι. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει.
0: Εγώ αυτό που ζητάω είναι ο κόσμος να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Χάθηκε ένα
1: τίτλος.
0: Πάντων, εντάξει, και όφι ποδόσφαιρο παίζει και ο κάθε όφι. Και πιστεύω εγώ ότι αν παίζαν 10 φορές, τις 9 θα τις κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Έτυχε αυτό το παιχνίδι που χάθηκε. Χωρίς να υποτιμώ τον όφι, έτσι.
1: Ναι.
0: Την προσπάθειά του. Αλλά δεν τέλειωσε κάτι και ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Αν δεν βοηθήσει, θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό. Κύριε Τσιρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα πριν
0: καλά.
1: Το τέλος της σεζόν. Θα κάνουμε κρίση με τον πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρίκας. Κάναμε μια. Καθότι είχαμε διακοπή έτσι μόνο το κύπελο, εμπεριστατωμένη συζήτηση για όλα. Δεν ξέρω για αύριο, πριν πάμε σε διαφημιστικά. Θα πάμε και στον Άρη μας μετά. Έχουμε και δηλώσεις Στρόγους και Γρηγορίου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος και η ομάδα. Αυτό δεν ξέρω. Τι να πω. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο, με το καλό, κάτι που ευχόμαστε, και δεν κερδίσει η ΑΕΚ, μπαίνει στο κόλπο. Αλλάζει η ψυχολογία του. Αν δηλαδή αύριο κερδίσει 1-0 στο 94 και τελειώσει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-1, ο ΠΑΟΚ είναι στο κόλπο. Και αλλάζει η ψυχολογία του όλη. Θα πρέπει να κάνει διπλό βέβαια. Στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό, πρέπει να κάνει διπλό με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει. Και η Άγια να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να κάνει διπλό, να μην χάνει κλπ. Θα περιμένουμε λοιπόν. Πάμε.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Ιστερόγραφα.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12
2: στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Θεσσαλονίκη FM 100.

Είμαστε κυρίες και κύριοι 6 λεπτά πριν τις 5. Να σας πω τώρα ότι σε λίγο ξεκινούν τα παιχνίδια για τις θέσεις 9-12. 5 η ώρα είναι το μάτς του Πανετολικού με την Κηφισιά. Τι ώρα είναι, παραπέντε. Πανετολικός Κηφισιά. Στις 5 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Στις 7.30, στις 5.30 συγγνώμη, στις Σέρες Πανσεραϊκός Λάρισα. Και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Είναι τα σημερινά παιχνίδια που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι όπως τις θέσεις 5-8 που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Στην Αγγλία έχουμε Arsenal Fulham, Bradford West Ham, Newcastle Brighton, Wolves Sunderland, Atalanta Genoa. Στην Ιταλία Como Napoli, Udinese Torino είναι στο 1-0. Και πάμε Ισπανία, έχουμε μεγάλο παιχνίδι στις 5 και 4 το Valencia Atlético Madrides. Ενώ στην Ισπανία η Villarreal προηγείται 5-1 της Levante. Και πάμε στην Bundesliga, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν φίλοι που υποστηρίζουν γερμανικές ομάδες και δει την Bayern Μονάχου. Bayern του Leverkusen Λειψία 7.30. 0-1 Bayern Μονάχου Heidenheim στο 25. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αμβούργο 0-0. Χόφενχάιμ στο Τουγκάρδι 2-1 στο 26. Και Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ είναι στο 0-1 στο πρώτο ημίχρονο.

Επαναλαμβάνω και πάλι τα τρία παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον για το Σαββατιάτικο απόγευμά σας. Στις 5 σε λίγο δηλαδή ξεκινά στο Αγρίνιο το Πανετολικός Κηφισιά και στις 5.30 το Πανσεραϊκός Λάρισα στις Σέρες. 7.30 στην Τριπολιτσά Αστέρας Ατρόμητος.

Το συζητήσαμε και νωρίτερα, σας είπα για τη σκέψη της FIFA να υποχρεώσει στις ενδεκάδες όλων των ομάδων που υπόκειται στη διοργάνωση, εντάξει FIFA είναι, ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 21. Είναι η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όχι η απόφαση, συγγνώμη, η σκέψη να επιβάλλει αυτήν την κίνηση η Παγκόσμια Ομοσπονδία προς τις ομάδες. Θα πούμε πολλά και για την Φόρμουλα 1. Έχουμε τον αγώνα Sprint, έχουμε τα επίσημα δοκιμαστικά, δηλαδή για τον χρόνο ποιοι θα ξεκινήσουν πρώτοι στον αυριανό αγώνα στο Μαϊάμι. Η αγαπημένη μου McLaren δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλά. Ο Νόρις έγραψε ταχύτερο χρόνο, τρίτος ο Όσκαρ Πιάστρη. Αν μη τι άλλο, παίζουμε και ωραία μουσική, όχι εγώ, ο ηχολήπτης μας ο Σάββας. Μου θυμίζει πώς ήταν αυτά τα ταξίδια τα υπερατλαντικά, εκεί που πας Γαλλική Πολυνησία, πώς ήταν τα άλλα, Αμπουντάμπι, Πουκέ κλπ. Εμείς μια Σικελία θέλουμε να πάμε και δεν μπορούμε. Θυμίζω κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές ότι είστε πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Ακούτε την Σαββατιάτικη εκπομπή 4-6, 120 λεπτά στα σπορ αθλητική. Θυμίζω καθημερινή μας εκπομπή 5-6, τα αθλητικά μας, Σαββατοκύριακο 4-6. Θα σας αφήσω ένα λεπτό να απολαύσετε την υπέροχη πραγματικά μουσική μας. Σε λίγο στο στούντιο θα είναι η Ελίνα Πέτκου για να σας δώσει όλες τις εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Και υπάρχουν πάρα πολλά για να σχολιάσει κανείς. Και σε λίγο θα είμαστε μαζί, έχουμε πάλι άλλες τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έχουμε Rose και Γρηγορίου για τους φίλους του Άρη, το λέω αυτό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επανακινεί την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη μετά από πολύχρονη διακοπή στο τμήμα Έδεσα-Φλόρινα. Με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί συμβολικό δρομολόγιο με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με αναχώρηση από την Έδεσα και τελικό προορισμό τη Φλόρινα. Η γραμμή είχε μείνει εκτός λειτουργίας για πάνω από 3 χρόνια λόγω προβλημάτων στις υποδομές και εκτεταμένων φθορών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί οι αγρότες στα Μάλγαρα. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την Παθέα όπου στάθμευσαν χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία. Διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, για τα λιπάσματα και τα καύσιμα που έχουν εκτοξευθεί. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1:30. Με εικόνες νοσταλγίας και ιταλικού στυλ, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 40 χρόνια του Vespa Club με τριήμερες εκδηλώσεις από την 1η έως τις 3 Μαΐου. Σήμερα στο Δημαρχείο της πόλης συγκεντρώθηκαν περίπου 230 μηχανές από όλη την Ελλάδα σε μια εντυπωσιακή συνάντηση φίλων του κλασικού δίτροχου. Το ενδιαφέρον έκλεψε η εμφάνιση του Ιταλού freestyle καλλιτέχνη Νικόλα Καμπαμπάσο με ακροβατικά πάνω στη Vespa. Το Vespa Club Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1986 και αποτελεί το πρώτο επίσημο κλαμπ στην Ελλάδα. Στο σπίτι του και σε καλή κατάσταση βρίσκεται ο 5χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δάχτυλό του εγκλωβίστηκε σε πόρτα νηπιαγωγείου στον Εύωσμο. Το παιδί πήρε εξιτήριο μετά από χειρουργική επέμβαση, ενώ την τη Δευτέρα θα γίνει επανεξέταση του τραύματός του. Η έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζεται με τους γονείς να δηλώνουν ότι θα ασχοληθούν με τα αίτια μετά την πλήρη αποκατάσταση του παιδιού τους. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το Πασόκ Κινάλ, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών. Με αφορμή δημοσίευμα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η κατάθεση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας γύρει σοβαρά ερωτήματα για παρακολουθήσεις μέσω ΕΕΠ και λογισμικού Predator ακόμη και σε κυβερνητικά στελέχη. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και ζητά απαντήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν χθες το βράδυ στους Αμπελόκηπους για εκτεταμένες φθορές στην πρόσωψη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ατόμων προκάλεσε ζημιές με βαριοπούλες, πυροσβεστήρα και μπογιές, ενώ οι τρεις κατηγορούμενες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από δυνάμεις της Δίας και της Όπιε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων συνεχίζεται. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη ιδιοκτήτρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα, περνώντας αναβολή για τις 6 Μαΐου. Σε βάρος της ασκήθηκαν διώξεις για έκθεση, εκβίαση και απήθεια μετά την αποκάλυψη άθλιων συνθήκων διαβίωσης για ηλικιωμένες γυναίκες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία συγγενούς. Αναταραχή προκαλεί η απόφαση Τραμπ για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, ενώ το ΝΑΤΟ ζητά διευκρινήσεις από τις ΗΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών. Σε νέα κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ προχωρά η Κίνα, ανακοινώνοντας ότι μπλοκάρει τις αμερικανικές κυρώσεις σε 5 κινέζικα διυλιστήρια που κατηγορούνται για αγορές ιρανικού πετρελαίου. Το Πεκίνο κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, απαντώντας στις κυρώσεις που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της πίεσης προς το Ιράν. Τα διυλιστήρια, σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές, έχουν ήδη επηρεαστεί από τους περιορισμούς με προβλήματα στην προμήθεια και τη λειτουργία τους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Δετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των αγώνων για τις θέσεις 9-12. Έχει ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ανάμεσα στον Πανετολικό και την Κηφισιά. Το μάτς είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει ακόμα

Λοιπόν, είναι στο 0-0 όπως είπα. Σε λίγο έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Θα πάμε και σε θέματα Άρη. Έχουμε, όπως είπα, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις του Ρόους και του Γρηγορίου για το παιχνίδι Όφη Άρης. Να σας πω ότι, να σας πω τα αγωνιστικά νέα για την ομάδα του Άρη, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και έφυγε και πετάει για την Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον Όφη. Η προπόνηση έγινε σήμερα το πρωί, να το πούμε αυτό, για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, με πρόγραμμα ενεργοποίησης. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Η ομάδα πέταξε το μεσημέρι για το Ηράκλειο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει, επαναλαμβάνω και πάλι, τον Όφη. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, οι θέσεις 5-8 είναι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου του Όφη αδιάφορες. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, θα κάνει δοκιμές ο κύριος Γρηγορίου και από εκεί και πέρα βεβαίως θα αποφασίσει και αυτός τι θα γίνει. Τώρα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Γρηγορίου σε δευτερόλεπτα.

0: 7ο λεπτό στο Πανατολικό Σκεφισιά, κυρίες και κύριοι, είμαστε το 0-0 και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Γρηγορίου αρχικά και αμέσως μετά το Rose για το παιχνίδι του Άρη στην Κρήτη. Πάμε με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γρηγορίου.
1: 5-8, πώς σκοπεύετε να τη διαχειριστείτε?
2: Αρχικά να συγχαρώ την ομάδα του Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου. Μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τον οργανισμό που λέγεται Όφη μετά από τόσα πολλά χρόνια. Και όσον αφορά την απάντηση στην ερώτησή σας, προφανώς και η εξέλιξη αυτή αφήνει τις υπόλοιπες τρεις ομάδες επί της ουσίας χωρίς ουσιαστικό στόχο. Άρα λοιπόν για εμάς διακυβεύεται η πέμπτη θέση, την οποία είναι αυτοσκοπός για τον Άρη, και θέλουμε να πάρουμε την πέμπτη θέση για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό στα 4 εναπομείναντα μάτς, αρχής γενομένης από το παιχνίδι απέναντι στον κυπελούχο πλέον Όφη στο Παγκρίτιο.
1: Έχει περάσει αυτός τους παίκτες, έχουν ένα εσωτερικό κίνητρο για να διεκδικήσουν και την πέμπτη θέση, αλλά και οι ίδιοι στα τελευταία παιχνίδια να δείξουν την αξία τους.
2: Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το οποίο εδώ και κάποιο διάστημα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σωστά. Και αυτό το οποίο ζήτησα από τα παιδιά, εκτός ότι είναι αυτοσκοπός για την ιστορία, για την ομάδα, για τη φανέλα του Άρη, του να τερματίσει, αφού είμαστε σε αυτό το γκρουπ, στην καλύτερη θέση αυτού του γκρουπ, θα πρέπει να σεβαστούμε κιόλας στο ότι μέχρι το τελευταίο μάτς θα πρέπει να παίζουμε στο 100% όσο είναι εφικτό αυτό. Και παράλληλα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ενδεχομένως στα εναπομείναντα μάτς να δοθεί και κάποια ευκαιρία και σε κάποιους άλλους παίχτες για να μπορέσουμε να δούμε επακριβώς το τι μπορούν να προσφέρουν σε ομάδα. Άρα λοιπόν είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να μην αλλάξουμε αγωνιστικό πρόσωπο, τουλάχιστον από αυτό που είχαμε στα 2-3 τελευταία παιχνίδια, και να πάμε στο Παγκρίτιο για να πάρουμε 3 βαθμούς που θα μας οδηγήσει σε μια υψηλότερη θέση από αυτή που είμαστε.
1: Βρίσκεται τον Όφη κυπελούχο ανεβασμένη ψυχολογική διάθεση. Από την άλλη τα έχουν δώσει όλα για να φτάσουν στο κύπελο. Τι παιχνίδι να περιμένουμε στο Παγκρίτιο?
2: Εντάξει, ένα όμορφο παιχνίδι πιστεύω. Θα έχει κόσμο. Η ομάδα του Όφη γιορτάζει το τρόπαιο. Άρα λοιπόν περιμένουμε ένα σχεδόν γεμάτο γήπεδο, μια πολύ καλή εικόνα που θέλουμε να έχουμε εμείς, ένα ανοιχτό παιχνίδι, και ευελπιστώ ότι θα το ευχαριστηθεί και ο κόσμος που θα παρευρεθεί στις εξέδρες αλλά και από τον τηλεοπτικό δέκτη.

0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γρηγορίου. Εντάξει, σωστά τα λέει ο κύριος προπονητής. Σωστά τα λέει η ομάδα ότι πρέπει να παίξει, να δει τι θα κάνει, να τερματίσει πέμπτη για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως ψυχολογικούς. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Δεν έχει άδικο. Έχει δίκιο, έτσι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε και ροζ και κλείνουμε με το παιχνίδι του Άρη στην Κρήτη. Η ομάδα Θεσσαλονίκης η οποία βρίσκεται εκεί. Πέταξε το μεσημέρι, έκανε προπόνηση το πρωί και βρίσκεται εκεί για τον αυριανό αγώνα. Πάμε να ακούσουμε και το ροζ και επιστρέφουμε.
1: Let's say, what do you think about the game against Όφη?
2: It's gonna be very special game because you see the atmosphere, they won the cup. But for us it's let's say changing nothing. We want to win this game, we want to finish in the fifth position. We know that psychology for them is high, they are in a good mood, but we have to forget this and to play our game and to reach this fifth position means to win this game.
1: Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό με τον Όφη. Όφη είναι κυπελούχος. Εμείς όμως δεν αλλάζει, για μας δεν αλλάζει ο στόχος μας. Είναι η πέμπτη θέση. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Δεν θα αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού μας απέναντι στον Όφη. What do you think you have to do to take the victory against Όφη?
2: First of all, we have to keep what the coach is demanding. We have to be unity as a team. Like we saw the last few games, we see the first half in Levadiakos and also the last game at home. We have to keep this and be serious from the minute one until the end. And that's it.
1: Απέναντι στον Όφη, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο ό,τι ζητάει ο προπονητής. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, όπως κάναμε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Όπως για παράδειγμα στον αγώνα απέναντι στο Λεβαδιακό εκτός έδρας. Αυτός είναι ο στόχος για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. What do you expect from Όφη? Because Όφη, as you said, is a cup winner. Psychology is high. What do you think?
2: Exactly. You said everything I said in the previous question. I don't know what to expect from them. They won the cup. They are in the very good mood. Everything is going good for them. So to be honest, I don't know. We just have to take care about ourselves, to be focused in our positioning, our level, and respect what the coach will ask. So. From Mofi, I will not expect nothing. They are professional and they want to win this game also. So in front of the fans, it will be, I think, a lot of people. So yeah, it's going to be a difficult game.
1: Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Ο Όφη είναι σε ανεβασμένη ψυχολογική διάθεση, αλλά το θέμα δεν είναι πώς θα είναι ο Όφη. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί αγωνιστικά σε αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε στο πλάνο του προπονητή. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό έχουμε κατά νου. What is the motivation for the players till the end of this playoff?
2: We don't need to speak about motivation. We are professional. We are Aris. We want to win every game. Okay, this year we're not reaching the Europe. It's very sad for us, for the fans, for the president, for the players. It's very, very, very sad moment. But as I say, we are Aris. We must win this game. Motivation is this, nothing else. So I don't want to speak about motivation. We are competitor. We want to win this game and we want to give our best.
1: Δεν πρέπει καν να μιλάμε για κίνητρο για τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος στο play-off. Το κίνητρο είναι το σήμα του Άρη, είναι η ομάδα του Άρη. Δεν είναι καλή στιγμή για μας με την έννοια ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όμως πρέπει να παίξουμε για την ομάδα. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος.

0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με το ρεπορτάζ του Άρη. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γρηγοριού και τον Ρόουζ, τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Έχουμε 10 λεπτά μέχρι και μισή. Πάμε γρήγορα στη Δράμα να καλησπερίσουμε τον Κώστα Καρακώστα, τερματοφύλακα της Δόξας, με μεγάλη παρουσία και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να το πούμε αυτό, μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα, Κώστα. Ευχαριστούμε που μιλάς λίγο πριν την προπόνηση τελευταία της ομάδας.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηδανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά.
0: Να πάμε έτσι λίγο, να μην σε κρατάω και πολύ, να μην σε πιέσω εννοώ. Είχαμε τελικό κυπέλλου, το πήρε Όφη. Αύριο έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Οι περισσότεροι λένε ότι αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ και η ισοπαλία τελειώσει, ο νικητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπαίνει στο κόλπο.
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη χαρά που είδαμε μια ομάδα εκτός από τις μεγάλες να κατακτά ένα τρόπαιο. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη χαρά για όλους. Νομίζω όλη η Ελλάδα το χάρηκε. Όφη νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δουλεύει σε ευρωπαϊκά πρότυπα και το αξίζει. Έφτασε μια ανάσα πέρσι από σε δύο τελικούς του Κυπέλλου και του Super Cup. Και νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι να βλέπουμε τέτοιες ομάδες να κατακτάνε τρόπαια και να είναι και παραπάνω οι επαρχιακές ομάδες που κατακτάνε τρόπαια.
0: Ναι, το κέρδισε, το ήθελε περισσότερο, δίκαια το πήρε. Εντάξει, δεν τίθεται καμιά αμφισβήτηση περί αυτού. Εντάξει, το πήρε, μπράβο του. Εσείς δεν είναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και με Έλληνες τερματοφύλακες.
1: Ακριβώς, με Έλληνες τερματοφύλακες και ο Τσιφτής και ο Χριστογιώργος, εξαιρετικοί τερματοφύλακες.
0: Και ο νεαρός, νομίζω μπήκε ένας νεαρός αλλαγή εκεί.
1: Και ο Λίλο, ναι, ο Λίλο. Ναι, ο Λίλο. Εξαιρετικός.
0: Ναι. Τώρα για τα αυριανά ντέρμπι. Αν έχεις πει. Δηλαδή, πώς το βλέπεις, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εδώ. Το ερωτηματικό το μεγάλο είναι πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, η ψυχολογία της ομάδος.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στα 100 του χρόνια θεωρητικά μένει χωρίς τρόπαιο. Νομίζω αυτό προσθέτει μια πίεση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τρόπαιο, έχει πανηγυρίσει τίτλους. Σίγουρα ο κόσμος το βλέπει και διαφορετικά. Θέλει ένα τίτλο στα 100 χρόνια, είναι και συμβολικό. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα σε αυτό το παιχνίδι. Για μένα θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορί.
0: Φαβορί.
1: Για το αυριανό παιχνίδι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, Κώστα, εσείς οι ποδοσφαιριστές, η ψυχολογία δεν σας επηρεάζει?
1: Σίγουρα, αλλά καμιά φορά μπορεί να το γυρίσεις και μπούμεραγκ μετά από δύσκολα αποτελέσματα, να βγάλεις πάθος, να βγάλεις δίψα, λόγω ότι χάσανε και τον τελικό κυπέλλου. Νομίζω ότι παίζουν, να το πούμε λαϊκά, τα ρέστα τους για το κλίμα της ομάδος, για τον κόσμο, για την ιστορία και για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά δεν ξέρω, εντάξει, εσείς είσαι ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας, εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής. Απλά διαρωτώ με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο να αντιδράσει η ομάδα, ο κόσμος.
1: Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Πολύ καλά τα λέτε. Η ψυχολογία, όταν μετά από αρνητικά αποτελέσματα και ένα χαμένο τελικό, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίχτες, γνωρίζουν που βρίσκονται και νομίζω ότι θα μπορέσουν να ανατρέψουν αυτό το αρνητικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, απλά να πω και για τους ακροατές, εδώ διαβάζω στις ιστοσελίδες κόσμος και πάλι της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο. Εντάξει, θέλουν να ψυχώσουν την ομάδα τους. Εκεί πώς το βλέπεις, αν κερδίσει η ΑΕΚ, κάνει το βήμα το μεγάλο?
1: Πολύ μεγάλο βήμα. Θεωρώ η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα. Την παρακολούθησα και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ΑΕΚ και θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο και όχι μόνο από βαθμολογικά και πίσω να ήταν. Με αυτή την εικόνα που παρακολουθούμε, θεωρώ όλοι, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο φέτος και δίκαια τον έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα.
0: Πάντως, αν δεν κερδίσει και κερδίσει κάποιος, οποιοσδήποτε, εγώ εύχομαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, και κερδίσει κάποιος στην Τούμπα, περιπλέκεται η κατάσταση.
1: Σίγουρα είναι. Και κοντά και όχι είναι. Νομίζω η ΑΕΚ δείχνει μια σταθερότητα σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι όλα ντέρμπι. Νομίζω αυτός που δεν χάνει και μαζεύει βαθμούς όπου μπορεί, δηλαδή η ΑΕΚ αν δεν χάσει, θεωρώ ότι πάλι έχει τον πρώτο λόγο και σε περίπτωση ισοπαλίας.
0: Μάλιστα. Τώρα παίζει το 9-12, έχουμε Πανετολικό Σκηφισιά 0-0, Σέρες Λάρισα 5,5 και Τρίπολη Ατρόμητος σε 7,5. Και εδώ γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η διαδικασία, το play-out. Νομίζω για όποιον παρακολουθεί τις τρεις τελευταίες ομάδες, Τρίπολη, Λάρισα και Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός έχει δείξει μέταλλο πρωταθλητισμού.
0: Πολύ μεγάλο, μπράβο, καλά το λες, έτσι.
1: Τα play-out. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός για μένα έχει πολύ μεγάλες ελπίδες να σωθεί. Δεν βλέπω στην ΑΕΛ κατάλληλη ηρεμία που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ελπίζω με τον νέο προπονητή, αν και εγώ είχα σε εκτίμηση
0: τον κύριο Παντελίδη.
1: Και
0: εγώ το σώσω, κύριο Παντελίδη, ναι.
1: Θεωρώ ότι στην ΑΕΛ αυτή τη στιγμή πρέπει και αυτοί να ανατρέψουν μια κατάσταση και επίσης μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα είναι στενάχωρο να πέσει η κατηγορία.
0: Άλλαξε προπονητή πάλι, Κώστα. Τι θα γίνει, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει συνέχεια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα γενικά σε όλο το ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε τώρα πλέον και σε ομάδες της Premier League, ακόμα που δεν αλλάζανε τόσο εύκολα οι προπονητές, ότι με κάποια αρνητικά αποτελέσματα πλέον οι προπονητές φεύγουν γρήγορα. Δεν είμαι υπέρ αυτού του συστήματος. Θεωρώ ο προπονητής πρέπει να κάνει τον κύκλο του για να δείξει τη δουλειά του.
0: Έλεγα και με τις προλαλήσα της πριν από σένα που έχουμε καλεσμένους ότι πρέπει να αλλάξει η δομή, η διοργάνωση, αν θέλεις ο κανονισμός του πρωταθλήματος, γιατί το 5-8 πλέον, με δεδομένο ότι ο Όφη είναι κυπελούχος, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Φιλικά θα παίζουν. Θα πρέπει ο τελικός να γίνεται μετά το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Το λέτε πολύ σωστά. Νομίζω ότι κάποιο λάθος έγινε σε αυτό το,
0: τουλάχιστον
1: το χρονικό σημείο που έγινε ο τελικός. Τα 5-8 αυτή τη στιγμή οι play-off δεν έχουν καμία ουσία, όπως είπατε. Παρακολουθούμε με αγωνία τα πάνω και τα κάτω.
0: Και τα πάνω και τα κάτω, έτσι. Τώρα, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Μία κουβέντα για τη δόξα και δεύτερη, διάβαζα προχθές σε κάποιες ιστοσελίδες, όπως το Press 365, στο Να Αλλάξει εκεί, στο Σαλόνικα News, σε διάφορες ιστοσελίδες. Δραστηριοποιήσε και εκτός ποδοσφαίρου στα τουριστικά δρόμενα. Να ξεκινήσουμε από τη δόξα.
1: Ναι. Για τη δόξα δράμας, τελείωσε η χρονιά για εμάς. Δεν καταφέραμε να είμαστε στα play-off ανόδου, που θεωρώ πολύ πετυχημένη τη χρονιά της δόξας, με νεανικό ρόστερ, με νέους ποδοσφαιριστές και προπονητικό επιτελείο. Καταφέραμε να τερματίσουμε τρίτη. Κάναμε και την ιστορική νίκη μέσα στην Ξάνθη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η δόξα δράμας κέρδισε μέσα στην Ξάνθη. Νομίζω ότι η σεζόν αφήνει θετικό πρόσημο. Ευελπιστούμε όλοι η δόξα της νέας χρονιάς να είναι ανάλογη της ιστορίας της και ακόμα καλύτερη.
0: Και για τις επαγγελματικές σου δράσεις.
1: Εκτός από το ποδόσφαιρο, στην Χαλκιδική διατηρούμε ένα ριζόρτ στο Πευκοχώρι, το Άφος Μάρε. Είναι πριν το χωριό, για αυτούς που γνωρίζουν, πριν από το χωριό του Πευκοχωρίου. Ένας πολύ ωραίος τόπος για ξεκούραση και διακοπές. Νομίζω όσοι θα μας επιλέξουν για τις διακοπές δεν θα περάσουν άσχημα.
0: Πάντως πολλοί ποδοσφαιριστές δραστηριοποιούνται κυρίως στον τουρισμό και για τον Αντετοκούμπο. Διάβασα και για άλλους τον Άσο Γαλακτερόπουλο.
1: Ο Δημήτρης Οπέλκας είναι 200 μέτρα από εμάς.
0: Ναι, δραστηριοποιούνται πολύ, έτσι. Καλά κάνετε.
1: Είναι αλήθεια, διότι πολύ καλά ξέρετε το ποδόσφαιρο είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όποιος δεν επιλέξει μετέπειτα να ασχοληθεί σαν προπονητής ή κάποιο άλλο πόστο.
0: Ή μάνατζερ.
1: Ακριβώς, πρέπει να βρει από τώρα τι πρέπει να κάνει και νομίζω εμείς με τον αδερφό μου και τον πατέρα μου πράξαμε σωστά.
0: Λοιπόν, να μην σε πιέζω άλλο, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος θα σε ξανακαλέσουμε για να κάνουμε ένα τελικό σχόλιο.
1: Με χαρά.
0: Καλή προπόνηση, ευχαριστούμε πολύ Κώστα Καρακώστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και ο τερματοφύλακας δόξας δράμας. Πολύ. Διάβασα προχθές για τον Αντετοκούνμπο που κάνει νέες επενδύσεις. Νάσος Γαλακτερός, Δημήτρης. Καλά κάνουν τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο είναι για λίγα χρόνια, άλλοι το χάνουν. Μπλέκουν με νύχτα, γυναίκες. Εντάξει, οι γυναίκες είναι ωραίες, αλλά να μην τους παίρνει από κάτω τους ποδοσφαιριστές, καζίνο, ξέρεις όλα αυτά. Μπράβο, πολλοί ποδοσφαιριστές δραστηριοποιούνται πάλι, τους επενδύουν σε διάφορους τομείς, έτσι. Και αυτό είναι, αν μη τι άλλο, καλό. Λοιπόν, είμαστε 58 τώρα για να δω, πριν πάμε διαφημίσεις και επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι. Είμαστε στο 26, Πανετολικός Κηφισιάς στο 0-0 και δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποια φάση, εννοώ, κάποιο πέναλτι, κάτι. Τίποτα, δεν κινείται φίλο στην καθομιλουμένη. 0-0 το παιχνίδι, πάρα πολύ ήρεμο ανάμεσα στον Πανετολικό και την Κηφισιά.

Και θα υπενθυμίσω πριν πάμε. Είμαστε και 29, 30 δευτερόλεπτα μουσική, διαφημίσεις, επιστροφή. Πανσεραϊκός Λάρισα στις 5.30, σε λίγο δηλαδή, σε 2 λεπτά, σε 1 λεπτό. Και σε 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Στην Αγγλία, σας πω εντάχει, παραμένει το Brentford West Ham 1-0, σας το είχα δώσει νωρίτερα. 2-0 η Newcastle Brighton και 0-1 η Sunderland Wolves. Μια μουσική γέφυρα ενός λεπτού, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το ματς αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, χωρίς σταματημό τις συνδέσεις μας με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Θυμίζω ότι ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Πρώτο Θεός έως τις 6 μαζί, Σάββατο Κυριακή, 4-6. Καθημερινά είμαστε 5 με 6. Δεν έχει καμιά διαφοροποίηση το μάτς που είναι σε εξέλιξη από την ώρα για τη Super League. Για τις θέσεις 9-12 είναι στο 0-0 Πανατολικός Κηφισιά. Μόλις ξεκίνησε το Πανσεραϊκός Λάρισα και σε 7,5 Αστέρας Ατρόμητος. Όταν προανήγγελα, όταν σας είπα, κυρίες και κύριοι, στην εισαγωγή με ποιους κυρίους θα μιλήσουμε, είχαμε αναφερθεί στον τωρινό καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Μοσχόπουλο, βετεράνο ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη δράση και στα κοινωνικά θέματα, πέρα από πετυχημένο επιχειρηματία με καταστήματα OPAP, All Win πλέον, αλλά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δράση, και νομίζω έτσι, μέσα από την καρδιά του, για το σπίτι του βετεράνου ποδοσφαιριστή. Κύριε Μοσχόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που θα μιλήσετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Να ξεκινήσουμε αυτό. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είχαμε φιλοξενήσει και άλλους συναδέρφους. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Εννοώ για το σπίτι του βετεράνου ποδοσφαιριστή.
1: Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια. Πιστεύω τώρα να έχουμε κάποια ανταπόκριση είτε από την κεντρική εξουσία είτε από τους δήμους που έχουμε επιθεθεί. Είμαστε στη φάση για την έβρεση χώρου. Mm-hmm. Έτσι, τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό ξενοδοχείο, ας πούμε, κάποια δωμάτια τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους πρώην αθλητές που είναι σε δύσκολη κατάσταση σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και μετά από εκεί και πέρα μήπως μπορούμε για να τους βοηθήσουμε να βρουν κάποια εργασία, να κάνουν πάλι προσαρμογή. Έτσι, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολλοί αθλητές οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον χρειάζονται βοήθεια. Μακάρι να μπορέσουμε να το έργο μας να έχει θετική έκφραση.
0: Πάντως και το γεγονός ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια σας τιμά, έτσι? Δηλαδή θα μπορούσατε, όπως λέμε πολλές φορές, να είχατε βολευτεί, να πείτε εντάξει μωρέ, αλλά εσείς και οι πρώην συμπαίκτες σας, συνάδελφοί σας, κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Να το τονίσω.
1: Είναι όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος μαζί μας, της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, της Βορείου Ελλάδος. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν διαπρέψει τις δεκαετίες 70, 80, 90, ναι, που είναι σε προχωρημένη ηλικία, ας πούμε. Έτσι, έχουν δείξει ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Να μπορέσουμε έτσι αυτό το έργο να το υλοποιήσουμε κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ευχόμενος καλή επιτυχία βέβαια σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Έχουμε αύριο δύο ντέρμπι. Πολλοί λένε ότι μπορεί να ξεκαθαρίσουν πολλά. Άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει. Εννοώ δηλαδή, αν υπάρχει συνικητή στην Τούμπα και δεν κερδίσει η ΑΕΚ, ξαναμπαίνουν στο κόλπο και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Από αυτή την άποψη. Ο ΠΑΟΚ τώρα, το ερώτημα είναι, και εδώ επιστρατεύω την ποδοσφαιρική σας εμπειρία στα γήπεδα, θα παίξει ρόλο η ψυχολογία? Θα παίξει ρόλο το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος?

0: Φυσικά, φυσικά. Πολλές φορές ύστερα από ητά η ομάδα να συγκροτείται, να σκουμπώνεται και μπορεί να βγάλει στο γήπεδο τον καλύτερό της σε αυτό. Έχω να πω τώρα, η χρονική περίοδο που διανύουμε έχει μπει ήδη η άνοιξη, είμαστε στον Μάιο μήνα. Συνήθως η δουλειά που γίνεται το καλοκαίρι στην προετοιμασία φαίνεται σε αυτούς τους μήνες. Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει δουλέψει πολύ σκληρά στην προετοιμασία έχει και μεγαλύτερη διάρκεια και αποδίδει καλύτερα σε αυτούς τους μήνες.
1: Ξέρετε τι, φοβούνται πολύ, προσπαθώ έτσι να βρω τη λέξη για να το πω, την αρνητική διάσταση της ήττας, της απώλειας του κυπέλου. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει
0: καμιά φορά αυτό, η ήττα, καμιά φορά είναι, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά πράγματα από την
1: ήττα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει.
0: Και να μας βοηθήσει η απώλεια του κυπέλου να έχει θετικό αντίκτυπο στο πρωτάθλημα, αφού βέβαια σκοντάψει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε πάρα πολύ δυνατή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν το περιμένει κανείς. Τον Ολυμπιακό θα έλεγα περιμένανε, όχι την ΑΕΚ.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Και τώρα βλέπουμε ο ΠΑΟΚ λόγω των ελλείψεων, λόγω των προβλημάτων που είχε. Έτσι συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Φυσικά είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή, μπάρα μπορεί να είναι δοκάρι και μέσα, μπορεί να είναι δοκάρι και έξω. Έτσι και αλλάζει τελείως όλο το παιχνίδι. Αλλάζει η τακτική των προπονητών. Έτσι, οπότε παίρνει ο καθένας τα ρίσκα του και καμιά φορά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι για πρόβλεπτο.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν τολμώ να σκεφτώ βεβαίως ότι η ομάδα θα αποδοκιμαστεί. Απλά πίκρανε πολύ τον κόσμο η απώλεια σε σχέση και με την απώλεια του κυπέλλου του μπάσκετ. Γιατί εκεί στο μπάσκετ, ξέρετε κύριε Μοσκόπουλε, εντάξει, ήταν η ομάδα, περπάτησε δύο τελευταίους μήνες, παίζει μπασκετάρα όπως λέμε έτσι στην καθομιλουμένη. Αλλά δεν τον περίμενε από την αρχή. Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι πάω κόφι. Γι' αυτό πίκρανε τον κόσμο και λέω θα περιμένω να δω την αντίδραση. Είναι και το πρώτο παιχνίδι. Κανονικά θα πρέπει να γινόταν και τα δύο μάτς την ίδια ώρα. Η ΑΕΚ δηλαδή θα ξέρει αποτέλεσμα.
0: Ναι. Οπωσδήποτε. Τι θα έλεγα, δεν θα πρέπει όμως να υποτιμούμε τον Όφη. Και ο Όφη είναι μια αναδυόμενη δύναμη. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον Κόντι, ο οποίος έκανε και έδειξε και δουλειά στον Παναθηναϊκό όταν βρισκόταν. Και κακώς έφυγε από εκεί που ήταν, στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά νομίζω ότι ο κύριος Αλαφούζος έκανε λάθος.
1: Ναι.
0: Ενώ βρήκε έναν προπονητή πολύ σημαντικό, τον άφησε να φύγει. Όπως έχει κάνει πάμπολες φορές. Όμως ο Όφη φαίνεται ότι έχει δείξει τη δύναμή του και άρχισε να αναδύεται μια δύναμη η οποία, όπως ξέρουμε, ο Όφη παλιά ήταν μια δύναμη στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι
0: δεν μπορούσες να μην την υπολογίσεις. Είχε πολύ καλή έδρα, έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έτσι. Τα παιχνίδια του κυπέλου είναι, να μην ξεχνάμε, είναι ένα μάτς. Σε ένα μάτς, σε 90 λεπτά, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ο αντίπαλος τα δίνει όλα, μπορεί να συμβεί, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε, κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ανίκητο και ότι δεν μπορεί όλα να γίνει η ήττα. Αλλά πολλές φορές και από την ήττα μαθαίνουμε. Ίσως αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο. Εγώ περιμένω να το δω. Είχε απώλειες ο ΠΑΟΚ, είχε προβλήματα τραυματισμών, έλειπαν σημαντικοί παίκτες. Οπότε αυτό επηρέασε στην απόδοση.
1: Ναι, δεν θα πρέπει όμως ο τελικός του κυπέλου, το λέω από την αρχή και τις προηγούμενες μέρες το έλεγα σε εκπομπές, ότι δεν θα έπρεπε ο τελικός να γίνεται μετά το πρωτάθλημα. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Μοσχόπουλε, γιατί το 5-8 πλέον δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Έχει δίκιο, Γιάννη, φυσικά. Θα έπρεπε να ήταν ένα μάτς φιέστα, το οποίο θα προηγούνταν, εννοείται το πρωτάθλημα είναι πιο σημαντικό από το κύπελο.
1: Ναι, και γιατί τώρα θα παίξουν 4 φιλικά. Δηλαδή παίζει αύριο ο Όφη Άρης. Ο Όφη θα γλεντάει το κύπελο, θα το βγάλει στο γήπεδο, θα αποθεωθεί, θα κάνει. Και πέμπταξε ο κύριος Γρηγορίου, τον ακούσαμε, είχαμε τον προπονητή του Άρη πριν από λίγο. Είμαι, θα παίξει η ομάδα του για, για τη θέση 5 ιστορικά. Είναι ο Άρης, οκ. Okay. Το καταλαβαίνω, το συμφωνώ, αλλά στο διατάφτα δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Να.
1: Δεν έχει στόχο, δηλαδή από αυτή την άποψη το λέω. Ενώ για το 9-12 τώρα που παίζουν τα μάτς, υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερες ευαισθησίες σε αυτό το κομμάτι, όπως και οι περισσότεροι βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Η FIFA χθες έδωσε τη δημοσιότητα μια σκέψη της στα social media ότι σκέφτεται να επιβάλλει στις ομοσπονδίες της, κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εδώ παίζεται το ποδόσφαιρο, να χρησιμοποιούν παίκτη κάτω των 21 απαραίτητος, υποχρεωτικά στην καθομιλουμένη.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό το μέτρο. Θα πρέπει να επεκταθεί, θα έλεγα, και νομίζω σε μεγαλύτερο βαθμό από το έναν ποδοσφαιριστή, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε να στελεχώσουμε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, με Έλληνες παίκτες στην εθνική ομάδα. Έτσι, το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε φέτος στην τρίτη εθνική και νομίζω είχε θετικά αποτελέσματα. Το μέτρο τι ήταν ακριβώς, για να γνωρίζει ο κόσμος, υποχρεωτικά οι ομάδες της τρίτης εθνικής θα έπρεπε να χρησιμοποιούν δύο παίκτες στην εντεκάδα τους γεννημένοι του 2007. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν και το 8 και το 9, μικρή ηλικία δηλαδή, κάτω των 18. Έτσι, αν έκανε αλλαγή τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή των 18, θα έπρεπε να βάλει πάλι γεννημένο του 7 ή του 8 ή του 9. Έτσι, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να χτίσουν την υποδομή που χρειάζεται για να πάνε στις επόμενες κατηγορίες. Το ίδιο και η Super League 2. Έτσι, και εκεί η δικιά μας η Ομοσπονδία θα πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση να πει θέλουμε δύο ή τρεις παίκτες ή έναν παίκτη τουλάχιστον. Για να, να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να έχουν την ευκαιρία
1: να δείξουν
0: και να φτιαχτούν κιόλας. Θέλω λίγο να ενημερώσω και τον κόσμο. Το 50% είναι η προπόνηση και το 50% είναι το παιχνίδι. Όταν έρχεται ο ξένος ποδοσφαιριστής από την Αφρική, από την Νότια Αμερική, από οπουδήποτε, φτιάχνεται και με τα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο η προπόνηση. Και πολλοί έχουν κάνει καριέρα. Το έχουμε δει αυτό. Έχουν έρθει από την Πορτογαλία. Μην πω ονόματα.
1: Ναι.
0: Μικρή παίκτης ηλικία, είχαν έτσι όλα τα προσόντα φυσικά, αλλά και εδώ με τα παιχνίδια που πήρανε, έτσι φτιάξαν και χτίζαν την καριέρα τους. Γιατί να μην γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό με νέους μικρούς παίκτες και στη Super League 2 και στη Super League. Έτσι, για να μπορέσουμε αύριο να δούμε να πέσει ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών, η ηλικία τους να είναι μικρότερη, να μπορεί η κάθε ΠΑΕ να δώσει μεγαλύτερη αξία στους ποδοσφαιριστές που έχει, δηλαδή να πάρει, θα λέγα, μεγαλύτερη, μπορώ να πω, θα έχει περισσότερα έσοδα,
1: ναι,
0: έτσι, βάζοντας μικρότερους ποδοσφαιριστές, γιατί θα έχουν τιμή μεταπόληση.
1: Σωστό αυτό. Το χρησιμοποιούν κυρίως οι Αγγλικές, ναι, πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες αυτό. Και στην Πορτογαλία και στην
0: Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο παίζεται σε μικρή ηλικία, έτσι.
1: Ναι,
0: χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρειάζεται. Αλλά πρέπει να δώσει στους προσφυγητές βήμα. Αυτό πρέπει να έχουν θάρρος οι προπονητές.
1: Διοικούντες και οι προπονητές.
0: Και οι προπονητές φυσικά να έχουν ανάστημα να παίρνουν την ευθύνη.
1: Πάντως,
0: όλοι θέλουν έτοιμους παίκτες. Ποιος θα τους φτιάξει τους έτοιμους παίκτες?
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, το λέω συχνά και μέχρι το σημείο να παρερμηνευτώ, χρησιμοποιούν, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Μουζακή τον έβαλε 17 χρονών νομίζω. Πάω και έβαλε το Μύθο, το Τζίμα, όλο τα παιδιά, εντάξει, Κωνσταντέλια κλπ. Τζόλι, όλα αυτά τα παιδιά, Κουλιαράκι.
0: Και πολλοί ποδοσφαιριστές που φύγαν από τον ΠΑΟΚ και δεν παίξαν είναι στο εξωτερικό και κάνουν καριέρα που φύγαν σε μικρή ηλικία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Ο Μιντιλίμπαρ είχε το ανάστημα να πάρει
1: τον Μουζακή.
0: 17 χρονών, 18 για να τους ρίξει την 11η. Παίζοντας Champions League, παίζοντας πρωτάθλημα, κύπελλο,
1: έτσι,
0: χρόνο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είχαμε να το δούμε από την εποχή του Λίμπρεχτ.
1: Στον Ηρακλή.
0: Που έπαιρνε ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, μικρούς σε ηλικία 17 χρονών και τους έριχνε μέσα.
1: Γιατί το κάνει στον Ηρακλή.
0: Και σιγά σιγά χτίζανε τα παιδιά αυτά την ποδοσφαιρική τους καριέρα και φυσικά σε δύναμη, σε ταχύτητα. Όλο άλλαζε τελείως το προφίλ τους.
1: Mm-hmm. Κυρίως, βέβαια, ο κύριος Λίμπρεχτ ήταν και από την Ολλανδία, μια χώρα που εξάγει, πώς εξάγουμε εμείς, ξέρω εγώ, κρασί παράδειγμα, λέω στην τύχη, εξάγουν αυτοί ποδοσφαιριστές από μικρά παιδιά. Yeah. Όλες οι ομάδες στην Αγγλία στελεχώνονται με Ολλανδούς. Άρα, ο κύριος Λίμπρεχτ ήταν πολύ επηρεασμένος από αυτό και ακολουθούσε αυτόν τον δρόμο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αύριο και να δούμε μήπως έχουμε εικόνα, μήπως δεν έχουμε εικόνα. Ενώ με τα αποτελέσματα, γιατί πιστεύω θα κρίνουν πολλά. Όπως και ένα καλό μέτρο, και να το πούμε αυτό και να κλείσουμε με αυτό, κύριο Μοσχόπουλο, είναι και το γεγονός ότι είχαμε 30 Ελλήνων και στο ΒΑΡ Έλληνες, τον τελικό εννοώ.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει η διαιτησία επαγγελματική και να απαρτίζεται από Έλληνες διαιτητές.
1: Επαγγελματίες.
0: Είναι ένα επαγγελματίες, να μην μπορεί να επηρεάσει κάποιος τους ανθρώπους αυτούς, να είναι επαγγελματίες αμυγός. Και να μπορούν να κάνουν απερίσπιστα τη δουλειά τους.
1: Μάλιστα. Θέλω να
0: δεν είχαμε πρόβλημα από ικανούς διαιτητές. Το πρόβλημά μας ήταν να έχουμε διαιτητές που δεν επηρεάζονται από κανέναν, δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιον ο οποίος θα τους επιβάλλει κάτι.
1: Ξέρετε τι, τώρα ήταν και ο τελικός τέτοιος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και για μια φάση πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα. Αν έπεσε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μπορεί ας πούμε να ήταν έτσι, βόλεψε καμιά διαμαρτυρία από κανέναν, αλλά έτσι γίνονται τα βήματα. Και εγώ είμαι υπέρ αυτού που είπατε, και επαγγελματικοί και Έλληνες και διαιτητές, έτσι. Είμαι και εγώ υπέρ αυτού.
0: Θέλω να δώσω. Ναι. Υπεραξία στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει και στις ομάδες μας, θα πρέπει να βάλουμε μικρές ποδοσφαιριστές, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλό απόγευμα, κύριε Μοσχόπουλο. Να είστε καλά.
0: Καλό
1: απόγευμα
0: καλά. Σε όλους.
1: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Χρήστος Μοσχόπουλος, βετεράνος ποδοσφαιριστής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, αλλά και Βορείου Ελλάδος, με πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για το σπίτι του βετεράνου ποδοσφαιριστή.

μια είδηση, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε, είμαστε στο 0-0 Πανετολικός Κηφισιά και Πανσεραϊκός Λάρισα. Έχει 3.000 οπαδούς της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο, παρακολουθούν την προπόνηση μέσα στο γήπεδο. Τελευταία πριν το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Να σας πω τώρα μια είδηση που κυκλοφορεί βεβαίως, που είναι αληθινή πέρα και πέρα και μάλιστα κουσμή και όλες οι ιστοσελίδες. Ο ΠΑΟΚ δίνει γη και είδωρ στον Νίκο Καλάθη για να τον φέρει στο Παλατάκι. Να τον φέρει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι νέα εποχή που θέλει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ. Τα λεφτά είναι πολλά. Το έχω πει επανειλημμένες φορές λόγω εμπειρίας και στον αθλητισμό. Τα λεφτά κάνουν τις ομάδες. Τα άλλα είναι λόγια. Κόσμος, okay, χρειάζονται. Τα λεφτά. Ποιος πληρώνει. Όποιος πληρώνει, φέρνει παικταράδες. Πλήρωσε ο Σαββίδης, πήρε double ήττη, το ξαναπήρε double, πρωτάθλημα, ξαναπήρε κύπελλο. Αυτό θέλει να κάνει και ο κύριος Μιστακίδης. Αυτό κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ο παίκτης που έβαλε το καλάθι χθες, Βαλένθια Παναθηναϊκός, παίρνει 4,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Τέτοιος θα φέρει ο Μιστακίδης, ο κύριος Μιστακίδης. Δηλαδή ο κύριος Αγγελόπουλος στον Ολυμπιακό. Πλήρωσε τον Βεζέγκοφ, πόσο τον έδωσε, ας πούμε. Ή τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός και όλους αυτούς τους παικταράδες. Ο Ναν και ο άλλος ο Μιλουτίνοφ. Τέτοιους παίκτες. Και βεβαίως μπορεί κάποιος να πει είναι μεγάλος. Οκ, okay, τώρα μπαίνει ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά δρόμενα του μπάσκετ. Τώρα μπαίνει. Όταν μπαίνω τώρα, τι να κάνει. Θα πληρώσει και υπεραξία. Θα φέρει τον Καλάθι, θα επηρεαστεί ένας αθλητής, σου λέει πήρε τον Καλάθι. Έχει τον Τρινκέρι προπονητή. Διάβαζα για έναν παίκτη έχρωμο που φέρνει από την Μπαρτσελώνα. Στη EuroLeague παίζει. Μπορεί να είναι 35, να μείνει 27, ας πούμε. Στα 27 μπορεί να προτιμήσει τη Real Madrid ή τη Fenerbahce, λέω. Θέλει δηλαδή να τη φτιάξει την ομάδα ο κύριος Μιστακίδης και ο κύριος Τρινκέρι και από εκεί και πέρα να έρχονται με την αμέσως μόλις τους καλεί. Πάντως, δεν θέλω να γίνω ούτε κυνικός ούτε προκλητικός. Επιχειρηματίες και άνθρωποι σαν τον κύριο Μιστακίδη, σαν είπα, που υπάρχουν πολλοί, αν θέλουν ένα παίκτη τον παίρνουν. Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή του Σαββίδη θέλει να πάρει ποδοσφαιριστή, τον πάρει. Ή ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου ή ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη. Τα άλλα λόγια είναι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και τα άλλα είναι σφαίρα της φαντασίας. Αν ο Τρινκέρι θέλει τον Καλάθι, θα τον πάρει. Γιατί έχει άνθρωπο που πληρώνει. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τα λέω καλά, κύριε Σάββα.

Διαβάζω σε μια μεγάλη αθλητική ιστοσελίδα στο gazeta.gr, να μην το... Ο άλλος 37 ετών έτρεχε με 240 χιλιόμετρα με τη μοτοσυκλέτα και τα ανέβασε και στα social media. Ελευσίνα, στην παλιά εθνική οδό Ελευσίνα Στίβος. Okay. Φυλακή, βεβαίως. Ο άνθρωπος θέλει να πάει. Πώς θα γίνει τώρα. Τον έπιασαν, φαντάζομαι, αστυνομία. Έτσι. Λοιπόν. 0-0 όλα, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Οδεύουμε προς το τέλος. Είμαστε 56 λεπτά. Πανετολικός Κηφισιά 0-0 και Πανσεραϊκός Λάρισα 0-0. Σας υπενθυμίζω στις 7.30 κλείνει το σημερινό πρόγραμμα της Super League με το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30.

Λοιπόν, κάποτε θα σας αφήσω. Σε λίγο στο στούντιο θα είναι η Ελίνα Πέτκου με το δελτίο ειδήσεων. Όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός χώρας. Μια μουσική ανάσα. Είμαστε και 57 από ό,τι βλέπω. Μια μουσική ανάσα. Σε λίγο επαναλαμβάνω και πάλι δελτίο ειδήσεων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο με τη Λίνα Πέτκου. Επίσης στις 8 το δελτίο ειδήσεων στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Έχουμε και αθλητικό ένθετο εκεί, όπως πάντα. Και αύριο πρώτα Θεός θα είμαστε μαζί στις 4 για πολλά περισσότερα. Και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά και για το μάτς του Άρη με τον Όφη. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι υποδομές είναι στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της χώρας, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο ετήσιον συνέδριο της ΧΑΠΚΟ ΕΝΤΕ στην Αθήνα. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ το flyover βρίσκεται ήδη στο 50% της κατασκευής του και προχωρά με στόχο την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη. Παράλληλα, παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου ύψους άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 με μεγάλα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα. Επανεκκινεί την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη μετά από πολύχρονη διακοπή στο τμήμα Έδεσα-Φλόρινα. Με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί συμβολικό δρομολόγιο με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με αναχώρηση από την Έδεσα και τελικό προορισμό τη Φλόρινα. Η γραμμή είχε μείνει εκτός λειτουργίας για πάνω από 3 χρόνια λόγω προβλημάτων στις υποδομές και εκτεταμένων φθορών. Με εικόνες νοσταλγίας και ιταλικού στυλ, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 40 χρόνια του Vespa Club με τριήμερες εκδηλώσεις από την 1η έως τις 3 Μαΐου. Στο Δημαρχείο της πόλης συγκεντρώθηκαν σήμερα περίπου 230 μηχανές από όλη την Ελλάδα σε μια εντυπωσιακή συνάντηση φίλων του κλασικού δίτροχου. Το ενδιαφέρον έκλεψε η εμφάνιση του Ιταλού freestyle καλλιτέχνη Νικόλα Καμπομπάσο με ακροβατικά πάνω στη Vespa. Στο σπίτι του και σε καλή κατάσταση βρίσκεται ο 5χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δάχτυλό του εγκλωβίστηκε σε πόρτα νηπιαγωγείου στον Εύωσμο. Το παιδί πήρε εξιτήριο μετά από χειρουργική επέμβαση, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει επανεξέταση του τραύματος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί οι αγρότες στα Μάλγαρα. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την Παθέο που στάθμευσαν χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, για τα λιπάσματα και τα καύσιμα που έχουν εκτοξευθεί. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το Πασό κίνημα αλλαγής, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών. Με αφορμή δημοσίευμα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η κατάθεση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για παρακολουθήσεις μέσω ΕΥΠ και λογισμικό Predator ακόμη και σε κυβερνητικά στελέχη. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και ζητά απαντήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Συντονισμένες επιχειρήσεις του λιμενικού σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 131 αλλοδαπών και τη σύλληψη 3 φερόμενων διακινητών. Στη Σάμο, μετά από καταδίωξη ταχύπλοου, εντοπίστηκαν 14 άτομα και συνελήφθη ένας 24χρονος. Στην Κρήτη, σε 2 περιστατικά, σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρα, διασώθηκαν συνολικά 117 άτομα. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την Ιρανική πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει σε πρώτη φάση άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρεται για μεταγενέστερες συνομιλίες με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων και εγγύησης ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αρνητικός, δηλώνοντας πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση, ενώ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζεται. ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, καταγράφει το Κίεβο σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο καθημερινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι κινήσεις από τη λευκορωσική πλευρά παρακολουθούνται στενά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
13: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση τη V100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
14: Το άκουσες, το είπες.
15: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
14: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
15: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
14: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
16: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
17: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
18: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
11: Νέες κυκλοφορίες, FM 100. Εδώ βρισκόμαστε μαζί, παρέα συντονισμένοι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Για κάποιους ένα ξεκούρα στο Σαββατοκύριακο, κάποιοι άλλοι εργάζονται. Οπότε καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Υπομονή σε όσους βρίσκονται ακόμη στον επαγγελματικό τους χώρο. Δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχει ξεκινήσει για αυτούς ακόμη το Σαββατοκύριακο. Τώρα για τους υπόλοιπους, πραγματικά εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα, ευχάριστα, να αξιοποιήσει. Πείσετε το Σαββατοκύριακό σας στο maximum όσο περισσότερο μπορείτε, διότι πραγματικά περνάει τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο και δεν προλαβαίνουμε πάντα να εκπληρώσουμε όσα είχαμε κατά νου. Όλα όσα σκεφτόμαστε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δεν προλαβαίνουμε στη διάρκεια της εβδομάδας και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο προκειμένου να βρούμε χρόνο για μας, να βρούμε χρόνο για να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις προσωπικές, επαγγελματικές και ούτω καθεξής. Τώρα, για όλους τους υπόλοιπους που εργάζονται μία εκ των δύο ημερών ή και τις δύο ημέρες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε χώρους εστίασης, γιατρούς, φαρμακοποιούς που εφημερεύουν, σε όσους εργάζονται σε νοσηλευτικούς, νοσοκομιακούς χώρους, σε αυτούς που βρίσκονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εμείς εδώ μαζί παρέα, έχοντας μια έτσι πολύ όμορφη ραδιοφωνική διαδρομή κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Μαζί γνωρίζουμε ό,τι καινούριο υπάρχει, ενημερωνόμαστε σε σχέση με την ελληνική μουσική σκηνή και την ελληνική δισκογραφία. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι και ξεκινάμε με την Άννα Βύση, η οποία είναι εδώ, έχει επιστρέψει, αν και νομίζω δεν έλειψε και ποτέ. Το νέο της τραγούδι είναι γεγονός, disco pop στον ήχο, μια εσωτερική καταιγίδα θα λέγαμε, κρυμμένη μέσα του, το Αιγαίο, το οποίο έχει μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα. Ένα τραγούδι που μιλάει για έναν χωρισμό. έναν χωρισμό. Η μουσική αποτύπωση εκείνης της στιγμής που νιώθεις πως κάποιος σου πήρε ξαφνικά τον αέρα. Η Άννα Βύση με την ξεχωριστή της ερμηνεία, με την εκρηκτική της ενέργεια, και ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά με το που κυκλοφόρησε, ακούστηκε, κατάφερε να γίνει και viral στα social media και κυρίως στην πλατφόρμα του TikTok, που πολλές φορές πραγματικά καθορίζει, θα λέγαμε, την πορεία ενός τραγουδιού, κατά πόσο θα έχει επιτυχία ή όχι. Πάμε να υποδεχθούμε Άννα Βύση, Αιγαίο, και καλή ακρόαση έως και τις 7.

Αιγαίο λοιπόν, αναβήσει και εμείς εδώ, ναι, στην κυκλοφορία στον FM 100. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Διαδικτυακά μας βρίσκεις στη διεύθυνση fm100.gr και συνέχεια με Serial, το συγκρότημα που λατρέψαμε και τραγουδήσαμε. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Έρχεται με μια νέα δυναμική μπαλάντα με τίτλο «Η ζωή μου», που με τη συμμετοχή του αγαπημένου ηθοποιού Γιώργου Κοψιδά σε ρόλο τραγουδιστή ξαφνιά και εντυπωσιάζει. Με την εμπνευσμένη σύνθεση παραγωγή, ο Τάκης Δαμάσχης μελοποιεί τους δυνατούς στίχους του Φίλιππου Κοντάκου και με την εξαιρετική ερμηνεία του ο Γιώργος Κοψιδάς αναδεικνύει τα νοήματα. Το βίντεο κλιπ σε συνοδεσία Τάκη Δαμάσχη, απόλυτα εναρμονισμένο στη δυναμική αλλά και την εσωτερικότητα του τραγουδιού, με την υποκριτική δεινότητα του Γιώργου Κοψιδά, εξελίσσεται σε ταινία σκέψεων αλλά και συναισθημάτων. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία και «Η ζωή μου όλη».

Λοιπόν, στις κυκλοφορίες FM 100, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Και η συνέχεια φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι, να συμβαίνει. Νέες κυκλοφορίες των FM 100, νέα τραγούδια, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, όλα όσα θέλουμε να μαθαίνουμε. Ο Νικόλας Ραπτάκης παρουσιάζει το music video του Βιέννο Εθνική, που κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Το Βιέννο Εθνική οπτικοποιείται με ένα δυναμικό music video με έντονα στοιχεία performance, αλλά και μία ούπα νυχτερινή αισθητική που αναδεικνύει το vibe και την ενέργεια του τραγουδιού. Το Βιέννο Εθνική είναι ένα λαϊκό τραγούδι με μοντέρνα ενορχήστρωση. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Καβετζόπουλος και τους στίχους ο Γιάννης Ζήνωνας. Και εμείς υποδεχόμαστε τον Νικόλα Ραπτάκη και Βιέννο Εθνική.

Νικόλας Ραπτάκης και Βγαίνω Εθνική. Νέο τραγούδι και νέο τραγούδι επίσης για την Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ εμείς μαζί παρέα, νέες κυκλοφορίες. Η Νατάσα Θεοδωρίδου φορτώνει λοιπόν τα συναισθήματά της. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Φορτώνει λοιπόν τα συναισθήματά της, τα συναισθήματά μας, στο νέο της τραγούδι με τίτλο Φορτηγό. Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει δυναμικά με μια νέα επιτυχία που αναμένεται να γίνει το απόλυτο σύνθημα του φετινού καλοκαιριού. Το νέο της τραγούδι με τίτλο Φορτηγό έρχεται να μας θυμίσει γιατί η Νατάσα παραμένει η αγαπημένη φωνή του ελληνικού κοινού. Πρόκειται για ένα αυθεντικό, λαϊκό ζεϊμπέτικο με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η ίδια, γιατί κάποια πράγματα δεν λέγονται. Στέλνονται με ένα φορτηγό, δίχως επιστροφή.

Νατάσα Θεοδωρίδου, νέο σίγκλ, νέο τραγούδι. Και εμείς ολοκληρώνουμε στο πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 18:30. Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η καθηλωτική και γνήσια ερμηνεύτρια Ρία Ελληνίδου συνεχίζει το προσωπικό της σερί των επιτυχιών με το «Εξηγήστε μου», που σίγουρα θα ακουστεί δυνατά και θα αγαπηθεί πολύ. Το «Εξηγήστε μου» είναι ένα μοντέρνο λαϊκό τραγούδι με τον ερμηνευτικό δυναμισμό της Ρίας Ελληνίδου σε μουσική του Λεμονής Κοπελίτη και στίχους του Ηλία Φιλίππου. Έτσι ακριβώς ολοκληρώνουμε στο πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7. Συνεχίζουμε αμέσως μετά στο δεύτερο ημίωρο. Θα είμαι και πάλι εδώ προς το παρόν. Ρία Ελληνίδου και «Εξηγήστε μου».

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ.
6: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε, νέες κυκλοφορίες στο δεύτερο ημίωρο. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Απόγευμα Σαββάτου, να σε καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Και μη συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες. Κάθε Σάββατο απόγευμα μαζί ανακαλύπτουμε, γνωρίζουμε ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Συνέχεια με ένα φυσικά ακόμη νέο τραγούδι και ακόμη πιο συγκεκριμένα το νέο τραγούδι ολοκένουργιο της Ιουλίας Καλυμάνη. Η Ιουλία Καλυμάνη λοιπόν παρουσιάζει το ολοκένουργιο τραγούδι της με τίτλο «Με ξόδεψες» σε στίχους Ρενέ Στυλιαρά και μουσική Μιχάλη Τουρατζίδη. Πρόκειται για ένα δυναμικό τραγούδι με έντονο συνέστημα που αποτυπώνει τη στιγμή της απόλυτης συνειδητοποίησης. Όταν η αλήθεια λοιπόν βγαίνει στην επιφάνεια και τα όρια μπαίνουν κάποιες φορές οριστικά. Το τραγούδι καταγράφει τη διαδικασία αποδέσμευσης, αλλά και την ανάγκη να προστατεύσεις τον εαυτό σου από ό,τι σε εξαντλεί και σε ξοδεύει. Η αυθεντική και καθηλωτική ερμηνεία της Ιουλίας Καλυμάνη, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, απογειώνει το τραγούδι, αναδεικνύοντας τη μοναδική της χρειά, αλλά και το έντονο συνέστημά της. Και έτσι ακριβώς συνεχίζουμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη και «Με ξόδεψες».

Ηλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο νέο της τραγούδι, ολοκένουργιο σίγγλ. Στην αρχή βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη. Και η συνέχεια έρχεται με Ηλία Βρετό. Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν επανέρχεται με το Μάτια μου και συνεχίζει τη δισκογραφική του πορεία με ακόμα ένα τραγούδι που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ και ακούγεται δυνατά. Το Μάτια μου είναι ένα ερωτικό τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Σωτήρη Μπίζδα, που πρωτοκυκλοφόρησε το 2017 και αγαπήθηκε από τον κόσμο, με τον Ηλία Βρετό να το παρουσιάζει μέσα από το δικό του ερμηνευτικό πρίσμα, τόσο στις live εμφανίσεις του, όσο και μέσα από το Unblock Live Medley με τίτλο Τα Ερωτικά. Εμείς υποδεχόμαστε Ηλία Βρετό και Μάτια.

Βρετός λοιπόν και μάτια μου, το νέο το σίγκλ, το νέο το τραγούδι, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν είναι εδώ και παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Δε μ' αγαπούσες» και για ακόμα μία φορά βάζει μελωδία και φωνή στο συνέστημα κάνοντάς το επιτυχία. Το «Δε μ' αγαπούσες» που κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία και σε όλες τις streaming υπηρεσίες είναι ένα τραγούδι για την αγάπη που τελικά δεν ήταν αμοιβαία, μια εξομολόγηση με ψυχή, συνέστημα και δυναμισμό. Το τραγούδι ντύθηκε και σε music, με music video. Το «Δε μ' αγαπούσες» έχει ήδη μαγέψει τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Έχει εξ ολοκλήρου τη δημιουργική υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη όσον αφορά στους στίχους και στη μουσική και κινείται στα χνάρια που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους και επιτυχημένους ερμηνευτές αλλά και δημιουργούς της γενιάς του. Και εμείς υποδεχόμαστε Γιώργο Σαμπάνη και «Δε μ' αγαπούσες».

σαν κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Πρωτού με σπρώξεις τον κρεμό

Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσε στο νέο του τραγούδι. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια. Μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε και εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει διαφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια με Νίκο Απέργη. Ο Νίκος Απέργης, ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός, επιστρέφει με το Έτσι Είμαι. Ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη μουσική του ταυτότητα και μιλάμε αμεσότητα στο κοινό, καθώς έχει γίνει ήδη viral στο TikTok πριν την κυκλοφορία του με περισσότερα από 3.700 video creations. Στο Έτσι Είμαι, που κυκλοφορεί και σε streaming υπηρεσίες, σύγχρονος ήχος, ρυθμός και αυθεντική ερμηνεία συνδυάζονται σε ένα τραγούδι που ξεχωρίζει, δίνοντας συνέχεια στο σερί των προσωπικών επιτυχιών του Νίκου Απέργη με το δοσαρωτικό γλέντι που έστησε σε όλη την Ελλάδα και έγινε τριπλά πλατινένιο σε πωλήσεις. Τη μουσική του Έτσι Είμαι υπογράφει ο Δήμος Αναστασιάδης και τους στίχους η Βίκη Γεροθόδωρου. Και εμείς υποδεχόμαστε Νίκο Απέργη και Έτσι Είμαι.

Νίκος Πέργης και έτσι είμαι. Και εμείς εδώ είμαστε πάντα στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες, απόγευμα Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Για κάποιους ίσως τώρα, σε λίγο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Για όσους ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, δραστηριότητες. Για όσους ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακό τους. Για όσους έτσι θέλουν να ξεκουραστούν, να βρουν χρόνο για πράγματα τα οποία πραγματικά τους ευχαριστούν. Για τους υπόλοιπους που εργάζονται κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου ή μη εκ των δύο ημερών, καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Η συνέχεια έρχεται με Κατερίνα Λιόλιου. Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Μοιράζεται το λογαριασμό. Το νέο της viral hit που έχει αγαπηθεί πολύ και ακούγεται δυνατά. Ο λογαριασμός είναι ένα τραγούδι που αποτυπώνει την εκρηκτική ενέργεια και την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα της Κατερίνας Λιόλιου, δίνοντας συνέχεια στις ερωτικές επιτυχίες της μετά τα πολυπλατινένια και χρυσά singles από το χρυσό άλμπουμ, το δικό μου DNA και το Σου έλειψα ή όχι. Ο λογαριασμός έχει γίνει super hit ήδη, μετρώντας πάνω από 4.000 video creations στο TikTok. Ο λογαριασμός σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους της Εβίτα Καραγιώργου. Διαθέσιμος και στις streaming υπηρεσίες, διαθέσιμος αμέσως τώρα εδώ στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100.

Ειρήνα Ηλιόλιου, Λογαριασμός, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ακούστηκε και αρκετά πολύ πριν κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο στην πλατφόρμα του TikTok και πραγματικά κατάφερε να ξεχωρίσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Νέες κυκλοφορίες των FM 100, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Σαββάτου, δίνουμε ραντεβού από τις 6 ως και τις 7 και ξεκινάμε έτσι αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή για να γνωρίσουμε, να μάθουμε νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Θα κλείσουμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Μπάση. Ο Δημήτρης Μπάσης συναντά ξανά δισκογραφικά τον Νίκο Ταρζή και τον Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Μια μαχαιριά». Το «Μια μαχαιριά» είναι ένα ιδιαίτερο ερωτικό τραγούδι με τη χαρακτηριστική και αγαπημένη χρειά του Δημήτρη Μπάση, μια εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή με εξομολογητικούς στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Η σύμπραξη των τριών καλλιτεχνών έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν μέσα από τα τραγούδια «Κάθε μέρα», «Τα ανίκητα» και «Πύρινες καρδιές» που περιλαμβάνονταν στο υπερεπιτυχημένο soundtrack της σειράς «Ασμός». Το «Μια μαχαιριά» αποτελεί μέρος του soundtrack της σειράς «Να μ' αγαπάς», δίνοντας σκηνές σε επεισόδια. Προηγήθηκε το «Αντέχω» με ερμηνευτή το Χάρη Βαρθακούρη, το οποίο αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Και έτσι ακριβώς θα κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση στον FM 100, νέες κυκλοφορίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όσους μόλις τώρα έχουν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακό τους. Καλή ξεκούραση όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, να περάσετε όμορφα, να το αξιοποιήσετε στο maximum. Το Σαββατοκύριακο το οποίο φεύγει τόσο γρήγορα. Δημήτρης Μπάσης, «Μια μαχαιριά», να είστε καλά όπου και αν είστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι υποδομές είναι στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της χώρας, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της ΧΑΠΚΟ ΕΝΤΕ στην Αθήνα. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ το flyover βρίσκεται ήδη στο 50% της κατασκευής του και προχωρά με στόχο την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη. Παράλληλα, παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου ύψους άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 με μεγάλα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα. Επανακινεί την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη μετά από πολύχρονη διακοπή στο τμήμα Έδεσα-Φλόρινα. Με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί συμβολικό δρομολόγιο με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με αναχώρηση από την Έδεσα και τελικό προορισμό τη Φλόρινα. Η γραμμή είχε μείνει εκτός λειτουργίας για πάνω από 3 χρόνια λόγω προβλημάτων στις υποδομές και εκτεταμένων φθορών. Στο σπίτι του και σε καλή κατάσταση βρίσκεται ο 5χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δάχτυλό του εγκλωβίστηκε σε πόρτα νηπιαγωγείου στον Εύωσμο. Το παιδί πήρε εξιτήριο μετά από χειρουργική επέμβαση, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει επανεξέταση του τραύματος. Η έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζεται, με τους γονείς να δηλώνουν ότι θα ασχοληθούν με τα αίτια μετά την πλήρη αποκατάσταση του παιδιού. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών. Με αφορμή δημοσίευμα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η κατάθεση του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για παρακολουθήσεις μέσω ΕΕΠ και λογισμικού Predator, ακόμη και σε κυβερνητικά στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι βαθύτατα εκτεθειμένη και ζητά απαντήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών που κάλυπταν εκδήλωση της αεροπορικής εταιρείας TUI. Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και αναφέρει ότι παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου, διερευνούνται τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την Ιρανική πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει σε πρώτη φάση άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρεται για μεταγενέστερες συνομιλίες με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων και εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του εμφανίζεται αρνητικός, δηλώνοντας πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση, ενώ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν συνεχίζεται. Με φόντο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς, όπως τον περιγράφει ο Economist, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι αυτού του νέου γεωπολιτικού πολέμου για τα λιμάνια. Από τον Πειραιά με την ισχυρή κινέζικη παρουσία της Κόσκο έως την Ελευσίνα με αμερικανικά σχέδια ανάπτυξης, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη ως στρατηγικό κόμβο του ΝΑΤΟ, τα ελληνικά λιμάνια εντάσσονται σε έναν ευρύτερο διεθνή ανταγωνισμό. Με το 80% του παγκόσμιου εμπορίου να κινείται δια θαλάσσης, τα λιμάνια μετατρέπονται σύμφωνα με την ανάλυση σε εργαλεία ισχύως. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης κάλεσε τις Ιρανικές αρχές να αποφυλακίσουν την Αργής Μοχαμαντή ώστε να λάβει άμεσα την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Όπως δήλωσε στο Reuters, η κατάσταση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης για το 2023 έχει επιδεινωθεί σοβαρά, μιας και υπέστη καρδιακή προσβολή στη φυλακή και η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο. Η Μοχαμαντή είχε βραβευτεί για τη δράση της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
7: Φίλες και φίλοι, καλώς σας. Βρίσκω εδώ στον FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπως πάντα αυτές τις ώρες, από τις 7 μέχρι και τις 8. Τα βράδια, Σάββατο και Κυριακή, τα λέμε μαζί, τα λέμε κινηματογραφικά, τα λέμε πάνω απ' όλα μουσικά. Ταξιδεύουμε πίσω στα χρόνια, το Σάββατο, με ελληνικές ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου κυρίως, και τις Κυριακές σε παγκόσμια μονοπάτια. Προδίτε Γεροπούλ κοντά σας, είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Καλό μήνα! Καλό μήνα να ευχηθώ. Χθες είχαμε Πρωτομαγιά, 1η του Μάη, Παρασκευή, ένα ωραιότατο τριήμερο. Απολαύσατε και απολαμβάνετε και έτοιμοι. Καλή σας ακρόαση σε αυτά τα νοσταλγικά ραντεβού πίσω στα χρόνια.

Μας τα ζητήσατε, είναι αφιερωμένα σε εσάς. Είναι τραγούδια από δραματικές ταινίες από τη δεκαετία του 60, γνωστά και άγνωστα σπρώμαυρα films, με πολύ χαρακτηριστικούς τίτλους και λατρεμένους πρωταγωνιστές του είδους.

εξωτερικό έγινε γνωστό η Λόλα της Τρούμπας. Εδώ έγινε θρύλος απλά ως Λόλα. 1964. Δείχνει το ρολόι του χρόνου. Η ταινία και η μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο, ο Μπουζούκιο Ζαμπέτα, πάνω Γαβαλά Ριακούρτη, στο όνειρο δεμένο και τα λιμάνια από την πόλη Πάνου. Έτσι ξεκινήσαμε με την ταινία του 1962 «Καράβια και όνειρα». Μάνα κάνε κουράγιο, ο αρχικός τίτλος.

μελοδράματα, λαϊκά μελοδράματα και τραγούδια διαμάντια φυσικά, μαζί και οι ερμηνευτές, μαζί και οι συνθέτες. Λοιπόν, Μανώλης Αγγελόπουλος, καλή τύχη. Νίκο Ξανθόπουλο, η ταινία, βασιλιάς του είδους αυτές τις ταινίες. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά για τον ένα και μοναδικό, για τον ανεπανάληπτο Νίκο Ξανθόπουλο, από την ξεργιοζωμένη γενιά. Η ταινία εκεί πρωτακούστηκε,

τραγούδια απόψε μας τα ζητήσατε αφιερωμένα σε εσάς. Τραγούδια από δραματικές ταινίες από τη δεκαετία του 60, τα αγαπημένα μελοδράματα του ελληνικού κινηματογράφου, κυρίως ασπρόμαυρα τα πλάνα των ταινιών. Αλυσμόνητη καλή τα θέματα αυτής της άδικης κοινωνίας και της άδικης ζωής, αλλά και αλυσμόνητοι πρωταγωνιστές που πάντα ερμήνευαν με τεράστια επιτυχία το ρόλο του κακού στις ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής. Νίκος Ξανθόπουλος, φυσικά Μάρθα Βούτση, Βασίλης Καΐλας και από την άλλη Χρήστο Τσαγανέας, πάντα στο ρόλο πλούσιου και κακού. Βρέχει στη χτωχογειτονιά από το αριστούργημα του Αλεξανδράκη στην οικία το όνειρο και Μπιφικότσης. Να και ο Τόλης Βοσκόπουλος, Ικετεύω αγάπη μου, ψήλη στα αυτιά. Και έτσι ήταν ο τίτλος της ταινίας. Σε κετεύω αγάπη.

Το αστείο κορίτσι του τίτλου ήταν η Αλίκη Μπιουκλάκη. Και η ταινία ήταν θεματικό δράμα. 1970, Νίκος Γαλανός σε ρόλο ωραίου εφοπλιστή και μουσική Δήμου Μούτσι. Και νεαρότατος τότε ο Μανώλης Μητσιάς στο Ζεϊμπέκικο που ακούσαμε με τίτλο Αυτά τα χέρια. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλους μαζί. Πάντα θυμόμαστε τις αξέχαστες ερμηνείες από τα τραγούδια και τη μουσική του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Σάββατα. Γιατί τις Κυριακές μας περιμένουν οι ξένες ταινίες. Πάνος Γαβαλάς, Χρυσούλα Λαμπράκη, Ξεριζωμένη γενιά 1900.

Μένει εδώ στον FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο 2 Μαΐου. Και με το Δαριζή Μπέκικο, Στράτος Διονυσίου, ορατό της 0, το αριστούργημα του Μίμη Πλέσσα. Πάμε σε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ μέχρι και τις 8 με τα θάνατα ελληνικά μελοδράματα από τη δεκαετία του 60.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Μέρος, το δεύτερο μέρος του απόψινού ραντεβού μας. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους σας. Σάββατο 2 του Μάη, σε αυτό το υπέροχο τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, εμείς είμαστε εδώ συντροφιά με FM 100. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας μέχρι και τις 8. Με τα θάνατα μελοδράματα του ελληνικού κινηματογράφου απόψε. Λαϊκά και αγαπημένα επιμένουμε. Πόνο με δάκρυ, με ξενιτιά. Αυτά ήταν τα δημοφιλή δράματα του ελληνικού σινεμά που έκρυβαν σε πρώτες συνήθως εκτελέσεις σπουδαία τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Το 1963, φίλες και φίλοι, προβλήθηκε το Κάθαρμα ή αλλιώς η Μαρκισία του Λιμανιού. Υπέροχος τίτλος με Μάρο Κοντού και Γιώργο Φούντα. Σενάριο Φόσκολο και μουσική Γιώργου Κατσάρου. Κάθε λιμάνι και καημός, φυσικά. Το θρυλικό τραγούδι που ερμήνευσε ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με τη Χρυσούλα Λαμπράκη. Και Βασίλης Προδρόμου. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, όχι από Αγγελόπουλο Μανώλη, αλλά με πιο πρόσφατη ερμηνεία.

ομορφανέα, το ότι ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι, ήθιστε Μάιο, αρχές Μαΐου, τώρα τελευταία, μέσα Μαΐου, φυσικά είναι όλοι ορθάνυχτοι. Οι θερινοί κινηματογράφοι, φίλες και φίλοι, κηρύσουν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν. Με πρώιμο πάντα το άνοιγμα. Μέσα στον Μάιο, ένας κατεξοχήν μήνας του σινεμά, των θερινών κινηματογράφων. Με ωραία τα αφιερώματα, ειδικά στο άνοιγμα από το θερινό κινηματογράφο.

όμορφο Απόλλωνα, πόσο πολύ μας έλειψαν οι θερινοί κινηματογράφοι. Και ανοίγουν αυτές τις μέρες. Αύριο θα δούμε έτσι ένα πλήρες πρόγραμμα και καινούριων ταινιών που μπήκανε. Αλλά και το τι αφιερώματα υπάρχουν για το άνοιγμα, για την υποδοχή του κοινού στα θερινά τα σινεμά.

Thank you.

πρώτη εκτέλεση ήταν από την Katie Grace το τραγούδι που ακούσαμε. Σε μουσική Τσιτσάνη που εμφανίζονταν και ο ίδιος στην ταινία «Ορφανή σε ξένα χέρια». Εμείς ακούσαμε το τραγούδι με την φωνή της Γλυκερίας σε live ερμηνεία, σε πιο πρόσφατη φυσικά. Εννοείται, ηχογράφηση και βερσιόν.

0: ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου στα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ απόψε Σάββατο 2 του Μάη, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100. Αφροδίτη Γιουροπούλου μαζί σας, παρεούλα εδώ. Πηγαίνοντα σιγά σιγά προς το τέλος του απόψινού μας ραντεβού, του απόψινού μας ταξιδιού πίσω στα χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Στα χίλια φύλλα μας ο Θεός, στα χίλια φύλλα.
0: Η Μανταλένα ερμήνευσε τον τραγούδι «Άκου τα Ιδόνια» και από εκεί και μετά Κόκοτας, «Ονειρό απατηλό», «Για μας ποτέ μην ξημερώσει», «Δίκη μου σχολιού, μη τα φυλά στα μάτια μου», «Από τα δακρυσμένα μάτια», τίτλος της ταινίας.
1: Για τα παλιά στα μάτια λένε χωρίς.
0: Και ακολουθεί Γιώτα Λίδια, Μιχάλης Μενιδιάτης και Βοσκόπουλος, αν προλάβουμε. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Το ραντεβού μας θα ανανεώνουμε για αύριο με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ λίγο μετά τις 7, πάντα εδώ στον FM.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υποδομές είναι στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της χώρας, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της HAPCO ENDE στην Αθήνα. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ το flyover βρίσκεται ήδη στο 50% της κατασκευής του και προχωρά με στόχο την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη. Παράλληλα, παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου ύψους άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 με μεγάλα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα. Επανεκκινεί την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα Θεσσαλονίκη μετά από πολύχρονη διακοπή στο τμήμα Έδεσα Φλόρινα. Με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί συμβολικό δρομολόγιο με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη με αναχώρηση από την Έδεσα και τελικό προορισμό τη Φλόρινα. Η γραμμή είχε μείνει εκτός λειτουργίας για πάνω από 3 χρόνια λόγω προβλημάτων στις υποδομές και εκτεταμένων φθορών. Ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στους Μανιάκους Καστοριάς προκάλεσε τον τραυματισμό 15χρονου αγοριού και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Ο ανήλικος βρισκόταν μέσα στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει υπό διερεύνηση. Στο σημείο επιχείρηση πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Καλά στην υγεία του και χωρίς ενδείξεις δηλητηρίασης είναι το 19 μηνών βρέφος από τη Σκόπελο που είχε μεταφερθεί ανήμερα της Πρωτομαγιάς στο νοσοκομείο Βόλου μετά από υποψία επαφής με ποντικό φάρμακο. Το παιδί παραμένει σε προληπτική παρακολούθηση χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κέντρου Δηλητηριάσεων. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών που κάλυπταν εκδήλωση της αεροπορικής εταιρείας του. Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και αναφέρει ότι παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τον για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και καλώντας τον είτε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του είτε να τους ανακαλέσει. Παράλληλα, κάνει λόγο για πολιτική ένταση και πανικό, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης. Νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης είχε υποστηρίξει πως είχε προηγηθεί πολύμηνη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση για την επιλογή των επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές, εγκαλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για διπλό παιχνίδι. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την Ιρανική πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει σε πρώτη φάση άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρεται για μεταγενέστερες συνομιλίες με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων και εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του εμφανίζεται αρνητικός, δηλώνοντας πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση, ενώ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζεται. Με φόντο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ΗΠΑ Κίνας για τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς, όπως τον περιγράφει ο Economist, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι αυτού του νέου γεωπολιτικού πολέμου για τα λιμάνια. Από τον Πειραιά και την ισχυρή κινέζικη παρουσία της Κόσκο έως την Ελευσίνα, με αμερικανικά σχέδια ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη ως στρατηγικό κόμβο του ΝΑΤΟ, τα ελληνικά λιμάνια εντάσσονται σε έναν ευρύτερο διεθνή ανταγωνισμό. Με το 80% του παγκόσμιου εμπορίου να κινείται δια θαλάσσης, τα λιμάνια μετατρέπονται σύμφωνα με την ανάλυση σε εργαλεία ισχύως. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης κάλεσε τις Ιρανικές αρχές να αποφυλακίσουν την Αργής Μοχαμαντή ώστε να λάβει άμεσα την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Όπως δήλωσε στο Reuters, η κατάσταση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης για το 2023 έχει επιδεινωθεί σοβαρά, μιας και υπέστη καρδιακή προσβολή στη φυλακή και η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
3: Αναλύει.
4: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
3: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
3: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα Dex του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση για το Πασόκ με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κωστή Χατζηδάκη για προτάσεις κοινής αποδοχής, αλλά το Πασόκ επαναχώρησε. Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη γίνεται λόγος για ψεύδι και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις, με το Πασόκ να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία. Η κόντρα συνεχίζεται με εκατέρωθεν βαριές κατηγορίες, ενώ το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει υψηλό. Ενισχυμένη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύει το πρώτο θέμα, φτάνοντας το 32,2% και καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 4 μονάδων. Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 13,5%, ενώ ακολουθούν μικρότερα κόμματα με απώλειες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται κάτω από το 7%. Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην αποδοχή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα μέτρα στήριξης να αξιολογούνται θετικά, αν και η ανησυχία για την ακρίβεια και τις διεθνείς εξελίξεις παραμένει έντονη. Οι υποδομές είναι στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της χώρας, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της ΧΑΠΚΟ ΕΝΤΕ στην Αθήνα. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ το flyover βρίσκεται ήδη στο 50% της κατασκευής του και προχωρά με στόχο την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη. Επανακινεί την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη μετά από πολύχρονη διακοπή στο τμήμα Έδεσα-Φλόρινα. Με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί συμβολικό δρομολόγιο με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με αναχώρηση από την Έδεσα και τελικό προορισμό τη Φλόρινα. Η γραμμή έχει μείνει εκτός λειτουργίας για πάνω από 3 χρόνια λόγω προβλημάτων στις υποδομές και εκτεταμένων φθορών. Ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα στους Μανιάκους Καστοριάς προκάλεσε τον τραυματισμό 15χρονου και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Ο ανήλικος βρισκόταν μέσα στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει υπό διερεύνηση. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν το απόγευμα κάτοικοι στην Πάτρα λόγω επικίνδυνων καπνών από πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών που κάλυπταν εκδήλωση της αεροπορικής εταιρείας του. Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και αναφέρει ότι παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει το Ιράν, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο είτε για επανέναρξη του πολέμου είτε για διπλωματική λύση. Σύμφωνα με Ιράνο αξιωματούχο, το σχέδιο που έχει κατατεθεί μέσω μεσολαβητή προβλέπει σε πρώτη φάση το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρεται για μεταγενέστερες συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αρνητικός, την ώρα που το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν συνεχίζεται. Σοβαρές πλημμύρες έπληξαν τη βορειοανατολική Βραζιλία με τουλάχιστον 6 νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές όπως η Ρεσίφε, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος. Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση για το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κωστή Χατζηδάκη για προτάσεις κοινής αποδοχής, αλλά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε. Από την πλευρά της, Χαριλάου Τρικούπη γίνεται λόγος για ψεύδι και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις, με το ΠΑΣΟΚ να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία. Η κόντρα συνεχίζεται με κατέρωθεν βαριές κατηγορίες, ενώ το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει υψηλό. Ενισχυμένη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύει το πρώτο θέμα, φτάνοντας στο 32,2% και καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 4 μονάδων. Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 13,5%, ενώ ακολουθούν μικρότερα κόμματα με απώλειες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται κάτω από το 7%. Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην αποδοχή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα μέτρα στήριξης να αξιολογούνται θετικά, αν και η ανησυχία για την ακρίβεια και τις διεθνείς εξελίξεις παραμένει έντονη. Οι υποδομές είναι στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της χώρας, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας σε συνέδριο στην Αθήνα. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ το flyover βρίσκεται ήδη στο 50% της κατασκευής του και προχωρά με στόχο την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών, το οποίο είχε αποσπάσει πάνω από 62.000 ευρώ, κυρίως από ηλικιωμένους. Οι δράστες παρίσταναν τεχνικούς ή λογιστές και με τηλεφωνικά κόλπα έπειθαν τα θύματά τους να παραδίδουν χρήματα και τη μαλφή έξω, ακόμη και έξω από τα σπίτια τους. Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ενώ 3 άτομα συνελήφθησαν στον Πειραιά. Ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στους Μανιάκους Καστοριάς προκάλεσε τον τραυματισμό 15χρονου αγοριού και ισοπαίδωσε το δωμάτιο του σπιτιού του. Ο ανήλικος βρισκόταν μέσα στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει υπό διερεύνηση. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν το απόγευμα κάτοικοι στην Πάτρα λόγω επικίνδυνων καπνών από πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, ενώ στο σημείο βρίσκονται 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου με τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών που κάλυπταν εκδήλωση της αεροπορικής εταιρείας TUI. Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και αναφέρει ότι παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου, διερευνούνται τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος. Στα διεθνή, η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει το Ιράν, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο είτε για επανέναρξη του πολέμου είτε για διπλωματική λύση. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το σχέδιο που έχει κατατεθεί μέσω μεσολαβητή προβλέπει σε πρώτη φάση το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρεται για μεταγενέστερες συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αρνητικό, την ώρα που το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζεται. Σοβαρές πλημμύρες έπληξαν τη βορειοανατολική Βραζιλία με τουλάχιστον 6 νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές όπως η Ρεσίφ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Και κλείνουμε με τον καιρό. Για την Κυριακή 3 Μαΐου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
6: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100.
7: Ξύπνα αγάπη μου.
6: Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.